0: is what I want the world to feel. Magic.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Super Mario Galaxy, η ταινία.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
0: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling
2: free, I feel exceptional. Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 11 Μαΐου σήμερα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Θα πάμε μαζί με την πρωινή αφετηρία μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Ελίμας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Καλή εβδομάδα. Η Σταυρούλα περιμένει τα δικά σας τα τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211 10 80 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα, να μας φτιάξετε τη διάθεση.

Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας.

0: Μια μεγάλη γλυκιά και όμορφη καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε το μήνυμά του, το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Λοιπόν, με φωτογραφία παρακαλώ. Ο φίλος μας ο Παύλος ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Μετά από ένα δύσκολο Παρασκευό Σαββατοκύριακο λόγω πυρετού, συνεχίζουμε δυνατά με φρέσκο χαμόγελο και αισιοδοξία. Καλή δύναμη σε όλους. Σήμερα ετοιμάζουμε κέικ Bueno και κέικ Σταβίδα με Bueno. Αυτά είναι. Περαστικά. Περαστικά καλέ μου Παύλο. Όλα τα καλά να έχεις. Και δύναμη φυσικά. Τώρα με αυτό το τούμπανο που έχεις φτιάξει εδώ πέρα, όλα καλά θα πάνε. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο Νίκο το Χαλκίδη που μας στέλνει το μήνυμά του και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος είναι στη διανομή των εφημερίδων και μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες από όπου βρίσκεται. Λιμάνια, τρένα, αεροδρόμια, παντού. Σήμερα λοιπόν η φωτογραφία είναι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη Βουλή των Ελλήνων. Έχει αφήσει τις εφημερίδες εκεί μπροστά στα σκαλιά του Κοινοβουλίου. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Όλα τα καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Νάτος και ο Δημήτρης, ο αγαπημένος φίλος. Έτσι να μαζευόμαστε, παιδιά, σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο οποίος έχει βγει κλασικά για περπάτημα. Πάει, κάνει το μαραθώνιό του κι αυτός.
1: Τι να κάνει άνθρωπος.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου αγαπημένε φίλε Δημήτρη. Εν τω μεταξύ ρε Δημήτρη, να σε ρωτήσω τώρα, πόση ώρα περπατάς? Δηλαδή, ώρα, ξεκινάς τέτοια ώρα, 5 η ώρα. Τι ώρα επιστρέφεις στο σπίτι? Κάνα δύο ώρο, κάνα μια ώρα.
1: Είσαι απορία άλλη.
0: Ναι, για πες.
1: Ξυπνάς να πας για περπάτημα.
0: Ναι.
1: Σηκώνεσαι, ντύνεσαι, φεύγεις.
0: Ναι,
1: ή σηκώνεσαι, ντύνεσαι, πίνεις καφέ και φεύγεις.
0: Όχι, όχι, το είπε την άλλη φορά. Ναι. Είπε, σηκώνομαι, ντύνομαι, φεύγω.
1: Πανάγια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι, ακαφέδωτος.
1: Πανάγια. Εγώ ακόμα και την εποχή που γυμναζόμουν δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσω. Δεν υπήρχε, σου λέω. Δηλαδή, ξύπναγα μια ώρα πριν να πιω το καφεδάκι.
0: Πότε το κάνεις αυτό, όταν?
1: Όταν γυμναζόμουν.
0: Α, γυμναζόσουν, να.
1: Και πολύ σοβαρά, μάλιστα.
0: Α, ναι, το έχεις πάρει σοβαρά.
1: Ήταν η εποχή που είχα να φάω τη γανιτή πατάτα 6-7 χρόνια.
0: Ναι, και εγώ έχω να φάω πολλά χρόνια, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Όχι. μετρούσα το νερό και τέτοια.
0: Με το νερό πρέπει να πίνεις νερό όμως. Τι, όχι.
1: Αναλόγως τι άθλημα κάνεις.
0: Εσύ τι έκανες?
1: Έκανα βάρη.
0: Α, και τι δεν θέλει νερό το...
1: τώρα τι θα σου πω τώρα, την άλλη ιστορία. εσύ θες να μάθεις τώρα για να αρχίσει τον καό, να μην το πω τώρα πως το λένε.
0: Τον κάζο.
1: Ποιο κάζο, τον κάβο. Έτσι.
0: Καλημέρα, αλλά... καλημέρα στη φίλη μας την Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Γεια σου Ελένη μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην όμορφη γλυκιά Μανούλα την Ερούλα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρεούλα, όμορφη Δευτερούλα. Καλά, εντάξει. Μιλάμε ότι έκανες ποίημα εσύ. Λοιπόν,
1: ρεφρέν, δεν μας έβγαλε ρεφρέν.
0: Θα βγάλουμε και ρεφρέν. Καλημέρα, Ελένη μου, όλα τα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες απανταχού του κόσμου. Στη μάνα που είναι η πιο στοργική αγκαλιά και στην αγκαλιά του πατέρα, βέβαια, που η αγκαλιά του πατέρα είναι η πιο μεγάλη ασφάλεια που υπάρχει. Έτσι. Είναι απαραίτητοι και οι δύο γονείς στα παιδάκια που μεγαλώνουν. Είναι ολοκληρωμένα τα παιδιά, αλλά σαν την αγκαλιά της μάνας, τη στοργή, την αγάπη, από την ώρα που μαθαίνεις ότι θα φέρεις στον κόσμο ένα παιδί μέχρι την ώρα που κλείσεις τα μάτια σου, τίποτα. Δεν υπάρχει καμία άλλη αγάπη που να μοιάζει σαν αυτή. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο, στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Κάθε αρχή και δύσκολη, λέει, αλλά στο τέλος όλα πάνε πάντα καλά. Καλή δύναμη, καλή Δευτερούλα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, Καρντάσια, λέει ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη. Καλή εκπομπή.
1: Να ήμασταν τώρα εκεί.
0: Έτσι, να ήμασταν λίγο στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Όχι λίγο.
0: Πολύ. Να πίναμε ένα ωραιότατο καφεδάκι. Έτσι, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα, εκεί για δεν μένεις.
0: Δεν έχω κανένα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έτυχε η ζωή, δεν με πήγε εκεί. Τι να κάνω τώρα. Τώρα μεγάλο κοπέλα είμαι εγώ, τώρα που να πάω.
1: Τι είπε, τι λες τώρα. Τώρα, ποτέ δεν είναι αργά καταρχήν.
0: Καταρχάς να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας. Στον Status FM 107,7 που φροντίζει και αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή των παραπολιτικών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας στα φιλιά μας, παιδιά. Και κάπως έτσι μας ακούει και ο φίλος μας ο Χάρης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νάτος ο Δημήτρης, σηκώνομαι 5 παρά, φεύγω, δεν πίνω καφέ.
1: Παναγία.
0: Και μέχρι τις 6.30, ναι. 7 παρά έχω γυρίσει. Δηλαδή μια μισή ώρα περπατάει ακαφέδωτος. Μια μισή ώρα περπατάει. Δεν είναι το θέμα ότι περπατάει. Ποιο είναι το πιο δύσκολο, να περπατάς ή να περπατάς ακαφέδωτος?
1: Να περπατάς ακαφέδωτος.
0: Εύκολα, ναι, και εγώ αυτό. Ναι.
1: Ούτε στο χέρι κάτι. Ένα καπελάκι, ξέρεις, στο γηπεδικό μετά. Με τα καλαμάκια που κατεβαίνω από κάτω.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Νίνα που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Νίνα μου. Ό,τι καλύτερο. Νάτος και ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα, χρόνια πολλά στις μανούλες για εχθές. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Έτσι. Ελπίζω να τα περάσατε καλά, εσείς οι μανούλες, εσείς οι μπαμπάδες. Να κάνατε ωραία δωράκια στις μανούλες. Έκανες κανένα δώρο?
1: Στη μανούλα μου.
0: Στη γυναίκα σου που σου έκανε πατέρα. Πώς?
1: Όχι, πήρα, κανόνισα την πιτσίρικα όμως.
0: Τι μικρή, την κορή?
1: Έτσι, ναι.
0: Τι?
1: Της πήρα για να πάρει να δώσει.
0: Α, της έκανες το bypass.
1: Έκανες
0: το bypass άρισμα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε πάρα πολύ πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, αλλά να ξεκινήσουμε κάπως έτσι θριαμβευτικά για τους φίλους οπαδούς της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ χθες κατέκτησε μαθηματικά το πρωτάθλημα της Super League μετά τη νίκη με 2-1 εις βάρος του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Είχαν κάνει και ένα 1-1 με τον Ολυμπιακό. Είχε κάνει ένα 1 ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, βαθμολογικά, μαθηματικά, δύο αγωνιστικές έχουν απομείνει και ολοκληρώνονται με αυτές τις σεζόν. Αλλά μαθηματικά πλέον τελείωσε. Η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο. Και μπράβο της. Οι πανηγυρισμοί έξαλλοι στο γήπεδο, οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, όλος ο κόσμος εκεί, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, πήρε την μπάλα μάλιστα του αγώνα. Φοβερό ξέφρενο πάρτι και στα αποδυτήρια του γηπέδου. Η Ένωση, η οποία φτάνει τις 14 κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην ιστορία της, επιστρέφοντας στο θρόνο μετά το 2023.

ένας πραγματικός πανζουρλισμός λοιπόν για την ΑΕΚ, αλλά και μια πολύ σπουδαία απονομή τροπαίου στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπαρτσελώνα η οποία νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Καμπ Νου. Θέλω να σας πω ότι στη ζωή μου έχει τύχει να παρακολουθήσω Μπαρτσελώνα Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου πολλά χρόνια πριν, και αυτό που μου έκανε εντύπωση, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ήτανε ότι οι φίλαθλοι, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα οι αντίπαλες ομάδες, όλα αυτά, οι βλακίες όλες αυτές. Εκεί λοιπόν που έχουν ομαδάρες, που παίζουν μπάλα, που η μπάλα είναι μαγική, που είδα εικόνες ας πούμε με πιτσιρίκια στη Βαρκελόνη να παίζουν ηλία μέσα στα στενά, οι πιτσιρικάδες να παίζουν την μπάλα και να βλέπεις τώρα 6-7 χρονών παιδιά να παίζουν την μπάλα και να την πετάνε στον αέρα νύχτα τώρα, έτσι, μέσα στα στενά της Βαρκελόνης. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν από το ποδόσφαιρο. Αυτό λοιπόν που μου έκανε εντύπωση ήταν κατά τη διάρκεια, λίγο πριν φτάσουμε στο Camp Nou με το τρένο, μέσα στο ίδιο βαγόνι ήταν και οπαδοί της Ρεάλ και οπαδοί της Μπάρτσα, και ήταν όλοι μαζί και τα λοιπά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα πόσο δύσκολο είναι αυτό, πόσο ωραίο θα ήταν να συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, και άλλα πόσο δύσκολο είναι να συμβεί. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία λοιπόν και για την φοβερή αυτή ομάδα, την Μπαρτσελώνα. Πανηγύρισε και αυτή τη νίκη της 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Καμπ Νου. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι θριαμβευτικά ξεκινάμε την εκπομπή με πολύ ωραίες αθλητικές ειδήσεις. Και βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και, πώς το λένε, έχουμε και Μετάλλικα. Ο ύμνος της Μπάρτσα, ναι, γι' αυτό σε κοιτάω. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, Μπάρτσα, ναι. Μεσκέον Κλαμπ. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ. Έτσι λένε.

Η εκπομπή μας είναι διεθνής, Ηλία Σελήμα. Λέει ο Γιώργος, αυτοί οι άνθρωποι που δεν πίνουν καφέ μπορούν να μας εξηγήσουν πώς καταφέρνουν να επικοινωνούν με τον εαυτό τους. Και κάτι άλλο, Γιώργο, πώς ενώνονται τα καλώδια των κεφάλων, δηλαδή πραγματικά. Άμα δεν πιείς καφέ, πώς ενώνεται, πώς γίνεται η... πώς γίνεται το ξύπνημα, ρε παιδί μου.

την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα που μας στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Μπάρτσα μπάρτσα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο Φούρναρης, από τα Βάγια Βιωτίας. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μπράβο Δημήτρη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Αφού είσαι και εκτζής, να το χαρείτε. Έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Ξέφρανε οι παραγυρισμοί. Χαμός έγινε, πανζουρλισμός. Ατελείωτο γλέντι. Νέα Φιλαδέλφια, χθες φόρεσε τα γιορτινά της.

0: Μετάλλικα. Πάνω από 85.000 θεατές και άλλοι 10.000 έξω από το στάδιο αποθέωσαν το κορυφαίο αυτό συγκρότημα. Έγινε viral η στιγμή που ακούστηκε ο Ζορμπάς, ακούστηκαν οι τρύπες. Μια αφιέρωση στην Ελλάδα του πολιτισμού, αυτό είπαν οι ίδιοι. Έγινε σεισμός, πραγματικός σεισμός. Μάλιστα κατεγράφει και από το σεισμογράφο στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατέγραψε δονήσεις, απίστευτες δονήσεις, σαν να έγινε πραγματικός σεισμός. Γιατί είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται με δονήσεις που προκαλούνται όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο ρυθμό. Έτσι, 85.000 κόσμος έδωσε το παρόν. Μιλάμε ότι ήταν ένα φαντασμαγορικό σοου. Και φυσικά έτσι μεγάλη τιμή να ξεκινήσει το συγκρότημα αυτό την ευρωπαϊκή του, έτσι, τις ευρωπαϊκές του συναυλίες εδώ από την Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μερικοί στεναχωρήθηκαν, διότι 10.000 κόσμος περίμενα απ' έξω. Συνήθως στις συναυλίες, τα ξέρεις καλύτερα Ηλία μου από μένα, κάποια στιγμή περνάει η ώρα, ανοίγουν και οι πόρτες.
1: Τελειώσαμε.
0: Γιατί όμως ρε Ηλία, ο κόσμος τώρα, η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκε αυτό. Περίμενα ότι στο τέλος, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα μπορέσουν και αυτοί να μπουν, έτσι να δουν από κοντά έτσι τον κόσμο. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά ενώθηκαν οι άνθρωποι καθώς έφευγαν με αυτούς που ήταν ήδη έξω. Υπήρχε ενθουσιασμός και έξω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ηχητική εγκατάσταση, όλο αυτό το σύστημα που είχε δημιουργηθεί εκεί ήταν.
1: Εγώ πάντως έχω ακούσει ότι ο ήχος δεν ήταν και τόσο καλός. Αυτό έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε. Ναι, γιατί τώρα έχουν ακουστεί δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι ήταν μια φαντασμαγορική συναυλία. Περιμένω το Δημήτρη τον Κύρκο να μας τα πει, που ήταν μέσα. Το δικό μας τον ηχολήπτη εδώ, τον προϊστάμενο των ηχολήπτων, τον αγαπημένο μας Δημήτρη, ο οποίος ήταν μέσα στη συναυλία, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το πώς ήταν. Λοιπόν, αυτό που ακούγεται, εγώ αυτό που είδα στα φόρουμ θα πω, έτσι, γιατί δεν πήγα στη συναυλία. Αυτό που είδα εγώ στα φόρουμ είναι ότι κάποιοι ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι για όλο αυτό που είδαν. Ήταν αυτό που περίμεναν. Κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι, έγραψαν δηλαδή στα social από ό,τι είδα, ότι έπαιξαν συνολικά 16 τραγούδια. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Και σε αυτά τα 16 τραγούδια θεωρείται, ας πούμε, ότι ακούστηκε, ας πούμε, ότι ήταν πολύ ακριβό το εισιτήριο για αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή για αυτή τη μία μισή, δύο ώρες και τα λοιπά, ήταν ακριβό το εισιτήριο. Έτσι. Ένα ήταν αυτό. Και δεύτερο είναι αυτό που είπες εσύ, ότι κάποιοι παραπονέθηκαν για τον ήχο άνθρωποι. Όχι αυτοί που ήταν μπροστά στην αρένα, τώρα εσύ τα ξέρεις πώς τα λένε αυτά τα σημεία εκεί. Πώς το λέγαμε την άλλη φορά, αυτό που είναι κοντά στους.
1: Το snake pit.
0: Ναι, αυτό. Αυτοί που ήταν πολύ κοντά, εντάξει, είχαν τρομερή επαφή κτλ. Αυτοί που ήταν αρκετά πίσω, δεν είχαν τόσο καλή ακουστική, λένε. Εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Τώρα αυτοί που ήταν μέσα ξέρουν πολύ καλύτερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν μια βραδιά που συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, 85.000 θεατές. Τώρα είναι ένα απίστευτο νούμερο. Απίστευτο. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή, μια σπουδαία παραγωγή. Και βεβαίως η στιγμή που αφιέρωσαν τη συναυλία τους στο μικρό Σπύρο που δίνει τη μάχη του με τον καρκίνο, ήταν η στιγμή που έδωσε στον κόσμο το βροντερό, αυτό το παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο μικρός Σπύρος, ο οποίος πήρε αυτόγραφα φυσικά και από τα τέσσερα μέρη του γκρουπ και από την πλευρά τους φυσικά η μπάντα αυτή, η φοβερή μπάντα, έπαιξε και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Ξεσήκωσε τον κόσμο με Ζορμπά, με Συρτάκι. Ήταν μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Γενικά όλο το Σαββατοκύριακο είχε λίγο Μετάλλικα, είχε και ποδόσφαιρο, είχε επιτυχίες κτλ. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, το οποίο βέβαια είχε πολύ αφρικανική σκόνη, να τα λέμε και αυτά. Μας έχει λίγο τσακίσει. Και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ βγήκαν στους δρόμους. Χθες, πραγματικά, στους δρόμους της Αθήνας γινόταν το διαχώρητο. Όπου και αν βρισκόσουν, είχε πάρα πολύ κίνηση, διότι ο καιρός ευνοούσε για κάτι τέτοιο. Και γενικότερα, δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική, όλος ο κόσμος βγήκε για βόλτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σήμερα τον καιρό. Παρόμοιος καιρός με χθες. Ο καιρός θα είναι και σήμερα, άρα δηλαδή έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από δυτικές διευθύνσεις και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια 6 με 4. Ηλιοφάνεια στην Αττική, άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ενώ στην όμορφη αγαπημένη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 27. Στα Επτάνησα 14 έως 26. Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 26. Στην όμορφη Κρήτη θα φτάσει, λέει, μέχρι και 32 βαθμούς. Αλλά έχει και αφρικανική σκόνη. Τα πάμε αυτά. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ, διότι έχουμε πάρα πολλά νέα. Έχει έρθει και ο 70χρονος, ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο κουρασγυρόπλιο, που είχαμε τα κρούσματα με τον Χανταϊό. Θα έχουμε ρεπορτάζ και γι' αυτό. Έφτασε στις 3.30 τα ξημερώματα στο Αττικό νοσοκομείο. Θα μας τα πούνε όλα οι ρεπόρτερ μας σε πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς στα

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την κυρία Δανάη που μας πήρε τηλέφωνο από το Νέο Κόσμο, στη Λαμπρινή από το Μενίδη, στον αγαπημένο μας ακροατή τον κύριο Σπύρο από Τυχείο, στην Έλενα, την αγαπημένη μας Έλενα, που μας έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα πρωινό καφεδάκι ελληνικό, παρακαλώ, σε πορσελάνινο, έτσι, πώς το λένε,

0: Radio. Super Mario Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία.
2: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Μετάλλικα. Εντάξει, κάποιοι λέγανε και για παραφωνίες τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδική να σας πω την αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση Μετάλλικα είναι αυτή. Παίξανε όπως με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Έτσι, τουλάχιστον τα δικά τους τραγούδια είναι τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Τώρα για το σιρτάκι που δεν ήταν, ας πούμε, και ακριβώς σιρτάκι και ήταν λίγο metal σιρτάκι. Εντάξει, μη στραβοκοιτάς εσύ, Σελίμα. Στραβοκοιτάς. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αυτό γούστα είναι αυτά. Εσένα ποια είναι τα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου. Υπάρχει κάποιο έτσι αγαπημένο metal συγκρότημα.
1: Metal.
0: Ναι. Πες μας, υπάρχει κάποιο συγκρότημα που. Ρε παιδί μου, έρχονται, σε λίγες μέρες έρχονται οι Iron Maiden. Ποιοι έρχονται, οι Iron Maiden, καλά δεν λέω, ναι.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, Ρεσέρι. Εγώ είμαι από τους ευλογημένους που έχουν δει ή έχουν ακούσει αυτά τα συγκροτήματα στην ακμή τους.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ ακμή. Ακμή,
0: εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι η Μετάλλικα ήταν εκεί πριν από 30 χρόνια.
1: Αν έλεγε, ας πούμε, στους Μετάλλικα πριν 5 χρόνια, 6, 7, 10 θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Να έρθω στην Ελλάδα. Αν και η Μετάλλικα είναι η μόνη που έχουν έρθει.
0: 5 φορές.
1: Έτσι, ναι. Έτσι, αλλά αν έλεγε όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα να έρθουν στην Ελλάδα, θα σου λέγανε ότι. Δεν γίνεται, ας πούμε. Έτσι. Ξαφνικά τώρα, εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνος με την όλη κατάσταση του ότι. Ας πάμε τώρα και στην Ελλάδα που και να παίξουμε και οι φίλοι μας από την Ελλάδα και 10 χρόνια πριν που ήσουν. Και 20 πριν.
0: Που μα έχουν έρθει αυτοί πράγμα. Όμως τώρα.
1: Ναι, η Μετάλλικα, ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα ναι. Πλέον, είναι αυτό που λέμε, ότι έχει μπει περισσότερο το marketing στην όλη κατάσταση, στην όλη ιστορία. Και πλέον είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα και αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι Μετάλλικα, ας πούμε, παίξανε ζορμπά, παίξανε τρύπες,
0: ναι.
1: Τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούν να βάλουν στο ρεπερτόριό τους τέτοια πράγματα παλιότερα, ας πούμε. Έτσι, κατάλαβες. Και καταλαβαίνω ότι μερικοί θα πούνε τώρα, το στενόμυαλο, τον μπορωμένο και όλα αυτά. Και όπως είπες πριν πολύ καλά, όλα αυτά, παιδιά, είναι γούστα.
0: Ναι, γούστα.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Επιλογές, είναι αποφάσεις.
0: Βέβαια.
1: Okay. Αυτό τώρα το.
0: Εντάξει, εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τους Μετάλλικα δεν μπορώ να πω ότι δεν θα πήγαινα, ας πούμε, στη συναυλία, όπως και δεν πήγα. Αλλά έχω 2-3 τραγούδια, ας πούμε, που μου αρέσουν. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι γνωρίζω καλά τη μουσική τους κτλ. 2-3 τραγούδια, έτσι, πριν από 30 χρόνια που είχαν βγει. Το Nothing Else Matters, ξέρω εγώ, το Enter Sandman και κάτι, κανένα δυο άλλα. Αλλά δεν είναι να σου πω τώρα ότι είμαι και γνώστρια, ας πούμε.
1: Για θα σου πω και έτσι, για να το χοντρίνουμε και λιγάκι, ας πούμε. Πριν από κάμποσα χρόνια, δεν θα έβλεπες να σηκώνεται κινητό για να κινηματογραφήσει.
0: Μα δεν έχει, δεν είχαν πριν από κάμποσα χρόνια κινητό.
1: Πώς το λένε, πριν 5 χρόνια, 6, ας πούμε, θα το έβλεπες αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ πως όχι. Εγώ αυτό που είχα ζήσει από τους Μετάλλικα στο Terra Vibe όταν είχα πάει. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν όλοι εκεί. Το βλέμμα ήταν καρφωμένο εκεί να εντυπωθεί στο μυαλό σου.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και σημείο των καιρών όμως. Μην το, το
1: βλέπουμε.
0: Είναι σημείο των καιρών. Δηλαδή, παλιά ο άλλος πήγαινε στη συναυλία, ξέρω εγώ, και ήταν αφοσιωμένος απόλυτα σε αυτό που βλέπει, σε αυτό που ζει, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία τώρα να σηκώσει κινητό. Τώρα έχει αλλάξει λίγο τώρα, αφού. Εντάξει. Το κινητό πια είναι η προέκταση του χεριού μας.
1: Ναι, βρε λοιπόν, κορίτσι μου, δεν αντιλέγω και δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε, ξέρω ότι θα σου κουνήσω το δάχτυλο, αλλά αναφέρω τα πράγματα επειδή με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα για τα οποία εγώ πλέον δεν πηγαίνω, ας πούμε, σε συναυλίες. Δηλαδή, προτιμώ, θα σου πω το εξής. Προτιμώ να πάω να δω μια μπάντα που ξεκινάει τώρα. Θα το διασκεδάσω πολύ περισσότερο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Κράτα, γιατί θα το συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα πάμε λίγο στο Σπύρο τον Δαρσινό, τον καλό μας συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη εδώ από τα Παραπολιτικά, να μας δώσει μια εικόνα με τον 70χρονο άνθρωπο, ο οποίος έφτασε στο Αττικό νοσοκομείο στις 3:30, πριν από 2 ώρες. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο μου. Καλημέρα.
2: Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ στο Αττικό, που γύρω στις 3:30 αφήχθη το νοσοκομιακό όχημα. Με τον 70χρονο, να πούμε πως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στις 3 η ώρα που αφήχθη στο αεροδρόμιο, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, η πτήση T27 της πολεμικής αεροπορίας, η οποία πέταξε μέχρι το Eindhoven προκειμένου της Ολλανδίας, προκειμένου να μεταφέρει τον 70χρονο. Θυμίζουμε πως ο 70χρονος ταξίδευσε προγενέστερα από την Τενερίφη προς την Ολλανδική πόλη με σκοπό τον επαναπατρισμό του εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε πως λήφθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και βεβαίως κυρίως τα υγειονομικά, καθότι θυμίζουμε πως ο 70χρονος ήταν επιβάτης του περίφημου κουραζιερόπλου, όπου εντοπίστηκε αυτός ο σπάνιος, είναι αλήθεια, ιός, ο χανταϊός.
0: Και θανατηφόρος, έτσι, έχουμε ήδη τρεις νεκρούς και αρκετά κρούσματα και έχει σημάνει συναγερμός, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι περίεργο, μας θυμίζει λίγο εποχές, εσύ τώρα Σπύρο που βρέθηκες εκεί στο Αττικό νοσοκομείο, νομίζω ότι ήρθαν ξανά μπροστά σου εικόνες κορονοϊού, σωστά?
2: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες εικόνες οι οποίες να υποδηλώνουν μεγάλη κινητοποίηση.
0: Γιατί εχθές που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία να φύγουν τα κρούσματα, να φύγει τέλος πάντων ο κόσμος, τα 150 άτομα να φύγουν να πάνε με πτήσεις και τα λοιπά, τα μέτρα ήταν δρακόντια. Δηλαδή είδαμε πάλι και πάλι ανθρώπους με τις στολές αυτές τις περίεργες που είχαν τότε στον κορονοϊό, που μας προκαλούσε και ένα τρόμο. Τώρα εδώ ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος, ο 70χρονος, δεν είναι καν κρούσμα, έτσι, να το πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, να μην δημιουργείται και ανησυχία στον κόσμο, γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας συμπολίτης μας, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε τώρα εκεί. Και εντάξει, πρέπει να μείνει. Πόσες μέρες, 45, Σπύρο?
2: 45 ημέρες υπαγορεύει το πρωτόκολλο, όπου θα πρέπει να παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι ο θάλαμος τον οποίο γνωρίσαμε όντως κατά την περίοδο του κορονοϊού. Δεν επιτρέπει την εξαγωγή αέρα στο περιβάλλον παρά μόνο μέσα από ειδικά φίλτρα. Έτσι, λόγω για την προστασία τόσο των υγειονομικών, αλλά και την προστασία του υπόλοιπου πληθυσμού. Να πούμε, όπως ανέφερε και εσύ, ότι όντως είναι ασυμπτωματικός ο 70χρονος, χέρι άκρας υγείας, δεν φαίνεται να νοσεί, αλλά σε αυτό ας περιμένουμε λίγο και τις εξετάσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, καθότι έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα πως ένας από τους Γάλλους, ο οποίος διεκομίστηκε αυτός στην πατρίδα του, σε νοσοκομείο της πατρίδας του, διαπιστώθηκε μετά από πολλές μέρες πως είναι φορέας του χανταϊού. Επομένως, ναι, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Οι γιατροί θα πρέπει να μας δώσουν τις σχετικές απαντήσεις για το αν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία ή όχι. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρθηκες προηγουμένως, ναι, όντως και ναι, εδώ οι διασώστες, οι δύο διασώστες οι οποίοι ήταν μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όντως φορούσαν και αυτοί τις γνωστές αυτές τις νόρυμες λευκές
0: στολές. Ναι, ναι, ναι.
2: Ενώ αντίστοιχα μέτρα έλαβαν και ο ειδικός γιατρός, ο οποίος συνόδευσε τον 70χρονο από το Αϊντχόφεν μέχρι την Λευσίνα, όπως και ο υγειονομικός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην πτήση βρισκόταν και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο μου. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.

0: Στον Αλφα μίλησε και ο Στέλιος Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμολογίας, για το θέμα αυτό. Να τον ακούσουμε.
1: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, δεν νοσεί κιόλας, έτσι κι αλλιώς. Είναι μια επαφή η οποία θα πρέπει δυστυχώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να εχνηλατηθεί. Αυτό είναι και το μεγάλο, ας το θέλετε, η μεγάλη διαφορά που έχει ο ιός Χάντα, ότι έχει ένα χρόνο για να νοσήσει κάποιος ή να εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να είναι μακρύς, άρα θα πρέπει να είναι σε πιο στενή παρακολούθηση σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε σύγκριση με τους γνωστούς ιούς που ξέρουμε, της γρήπης, του κορονοϊού, που ο χρόνος από την επαφή μέχρι την νόση ήταν πάρα πολύ σύντομος. 6 εβδομάδες είναι αυτό που αναφέρει η Διεθνής Βιβλιογραφία για την παρακολούθηση και εμφάνιση συμπτωμάτων. Για το συγκεκριμένο στέλεχος το οποίο συζητάμε, τον Άνδεον, και αυτό για να γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι απίθανο, αλλά απαιτεί μία παρατεταμένη και στενή επαφή. Άρα είναι τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, το υπόβαθρο σε σχέση με τους ιούς που γνωρίζουμε. Μιλάμε για παρατεταμένη και στενή, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα συνέβη στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, γιατί ήταν επί πολλές μέρες μαζί και πολύ πιθανότατα βρισκόντουσαν και πάρα πολλές ώρες μαζί οι άνθρωποι αυτοί που υπήρχαν μέσα. Άρα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μειώνει κατά μεγάλο ποσοστό αυτό που λέμε την ενδημικότητα, την επιδημικότητα μάλλον, και πολύ περισσότερο την πανδημικότητα αυτού του ιού.
0: Μάλιστα, κατατοπιστικός λοιπόν ο κύριος Λουκίδης, ο κύριος καθηγητής, για το θέμα αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Άλλωστε με τον κορονοϊό νομίζω τα είχαμε δει όλα. Οπότε θυμάστε τότε εκείνη την περίοδο που είχε φτάσει το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και ήταν μια γυναίκα, θυμάμαι, που είχε ταξιδέψει στην γειτονική Ιταλία κτλ. Και πόσο δύσκολο ήταν για αυτή που θεωρούταν το κρούσμα 0 κτλ. Και πόσο έτσι. Και ήταν πιεστικά τα πράγματα, πολύ πιεστικά και αγχωτικά για την γυναίκα αυτή. Και μάλιστα λίγο καιρό μετά είχε δώσει και συνέντευξη για το πόσο δύσκολα ήταν και πόσο δύσκολα πέρασε. Όχι η ίδια ως κρούσμα, γιατί η ίδια νόσησε και το πέρασε έτσι σε 10 μέρες. Η γυναίκα είχε βγει αρνητική, αλλά επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, όλα τα μέσα, όλα τα βλέμματα είχαν στραφεί πάνω της και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση καταρχάς υπάρχει γνώση, ο κορονοϊός μας έχει διδάξει αρκετά πράγματα και ο άνθρωπος αυτός φυσικά δεν νοσεί, έτσι είναι, απλά ήταν ένας από τους επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου αυτού, το οποίο κρουαζιερόπλοιο φυσικά προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό, διότι χθες έγινε ολόκληρη επιχείρηση. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας μιλήσει και ο Βασίλης ο Βενιζέλος, ο καλός μου συνάδελφος από το ιατρικό ρεπορτάζ, να μας δώσει όλη την διαδρομή, τι ακριβώς συνέβη, πώς ξεκίνησε όλα αυτά κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πούμε λίγο, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και σιγά σιγά ο κόσμος πάει στις παραλίες, τώρα όχι εμείς που είμαστε έτσι και κρυώνουμε λίγο παραπάνω, αυτοί που είναι λίγο πιο θαλάλεοι βγαίνουν στις παραλίες. Βγήκανε λοιπόν οι πρώτοι στις παραλίες και τι είδαν, τα ματάκια τους, ωραίες τιμές στις ξαπλώστρες. Κάτι τιμές που να σου φεύγει δηλαδή το κεφάλι, να μένεις ας πούμε καραφλός, να λες Παναγία μου τώρα για μια βουτιά ας πούμε πόσο θα δώσω, όλο το μεροκάματο ή και το... τις επόμενες μέρες στο μεροκάματο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με το κόστος στις οργανωμένες παραλίες.
2: Περνάμε πάρα πολύ ωραία, είναι το πρώτο μας μπάνιο, το απολαμβάνουμε. Βέβαια, το να ερχόμαστε σε μια οργανωμένη παραλία πρέπει να το υπολογίζουμε κάπου στα 120 με 130 ευρώ. Είναι η ξαπλώστρες, η είσοδος, τα καφεδάκια μας, τα snacks, όλα αυτά εντάξει, στοιχίζουν.
3: Ήταν 40 ευρώ η ξαπλώστρες, ήταν το εισιτήριο και σίγουρα θα φάμε και θα πιούμε και όλα αυτά. Το ένα κατοστάρικο θα το φάμε, νομίζω, ναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, όταν έχει και ένα παιδί, λες, θα ίσως κόψω από κάτι άλλο για να έρθω και την Κυριακή να κάνω τον μπάνιο και να τα ευχαριστηθούμε λίγο όλα αυτά.
4: Είναι δύσκολο και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις πολύ συχνά. Αν βάλουμε την ξαπλώστρα, αν βάλουμε την είσοδο, αν βάλουμε την κατανάλωση που θα κάνεις όλη την ημέρα να πάρεις κάτι να πιείς, να φας, πρέπει να υπολογίζεις με 100 ευρώ σίγουρα.
5: Στις οργανωμένες είναι ακριβά, γιατί πληρώνεις και την είσοδο και την ξαπλώστρα, οπότε ανεβαίνει το κόστος. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό κάθε μέρα, εννοείται.
6: 12 και 12 είσοδο που είναι να μπεις εδώ πέρα, κάνουμε 24. Βάλει και τις ξαπλώστρες, πόσο είναι. 30 εξαπλώστρες, πάρουμε και ένα κοκτέιλ, κάτι να φάμε, πάει 70-80 σίγουρα.
7: Συν καφέδες, νερά, όσες ώρες καθίσεις στη θάλασσα, σίγουρα θα χρειαστεί κάτι. Είναι αρκετά αυξημένο το κόστος, δηλαδή μπορεί να είναι και 30 ευρώ το άτομο.
0: Αλήθεια τώρα, 100 ευρώ για ένα μπάνιο?
8: Εγώ δεν τα δίνω.
0: Όχι, ποτέ. Αρνούμε. Αρνούμε. Τώρα επειδή έχω γεννηθεί σε μέρος με θάλασσα, επειδή είναι έτσι η αντίληψή μου, δεν ξέρω, 100 ευρώ. 100 ευρώ για ένα μπάνιο, αλήθεια τώρα. 30 ευρώ λέει το άτομο. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά μιλάμε? Στην Ελλαδάρα, με τις χιλιάδες παραλίες, αμέτρητες παραλίες, θα πάμε να δώσουμε 100 ευρώ. Σε ποιους απευθύνονται, αλήθεια τώρα?
8: Είδες όμως ότι ναι, μία στο τόσο θα το κάνει ο άλλος το... Πάει.
0: Θα πάει, μια φορά να σου το δώσω. Ναι.
8: Θα πάει.
0: Μια φορά το μήνα.
8: Ναι. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μία από εδώ, μία από εκεί. Να τα.
0: Ναι.
8: Τα καθεστώτα.
0: Τι να πω.
8: Ενώντας ότι.
0: Σημεία των καιρών είναι και αυτό. Έτσι. Σημεία των καιρών.
8: Πολλά σημεία των καιρών.
0: Πολλά μα έχουν μαζευτεί. Γιατί έχω τώρα, σας παίξαμε τώρα τις ψυχαπλώστρες. Θα πάρουμε διάλειμμα και μετά θα πούμε λίγο για το παγωτάκι. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Ούτε, ούτε.
8: Σπίτι, παιδιά, παγωτάκι, συνταγές άπειρες.
0: Ξέρεις και με συνταγή.
8: Με παγωτομηχανή, χωρίς παγωτομηχανή, ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
8: Και ξέρεις και τι βάζεις μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και επαναρχόμαστε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Στείλτε μας μηνύματα radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε μας τα μηνύματα, να πούμε έτσι ωραίες καλημέρες, να ξεκινήσει όμορφα και χαρούμενα αυτή η καινούργια βδομαδούλα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την κυρία Ζωή που μας έστειλε το τηλέφωνο. Μας έστειλε το μήνυμά της μέσω της Σταυρούλας. Μας πήρε τηλέφωνο στο 211-10-88-80 και μας έστειλε μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Ζωή, ό,τι καλύτερο.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει, και σας ακούω. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις κι εσύ. Ό,τι καλύτερο. Ο Μάικ στέλνει το μήνυμά του. Λέει, άμα ήταν, λέει, να ακούσω, λέει, Ζορμπά και τρύπες, λέει, θα βλέπα YouTube. Δεν του αρέσουν οι μετάλλικα. Αυτό καταλάβαμε. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Σημασία έχει ότι 85.000 κόσμος βρέθηκε εκεί, πλήρωσε εισιτήριο. Και αυτό δείχνει ότι η Μετάλλικα, εντάξει, μπορεί εμείς τώρα εδώ έτσι όπως είμαστε τώρα, να μην είμαστε, ρε παιδί μου, και αυτό που λέμε full, αλλά δεν πάβει να είναι ένα συγκρότημα το οποίο συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή θυμάμαι ότι έβγαιναν τα εισιτήρια και έγινε ο κακός χαμός. Και φάνηκε δηλαδή και από την συμμετοχή. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα από την όμορφη Μελβούρνη. Ο φίλος μας ο Τζιμ στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Τζιμ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, λέγαμε για το παγωτό, λέγαμε για τις παραλίες. Και τώρα πάμε να πούμε λίγο για το παγωτάκι, το ωραίο το παγωτάκι.
1: Τι έγινε με το παγωτάκι?
0: Με το παγωτάκι είπαμε πριν για τις παραλίες ότι 100 ευρώ ένα μπάνιο κοστίζει και τα λοιπά. Τώρα τη βλέπω την μπάλα να απογειώνεται. Θα παίρνουμε μισή μπάλα παγωτό.
1: Πόσο πήγε πέρα?
0: Θα ανέβει. Μέσα στον Ιούνιο λέει έρχονται να τιμήσει και στο παγωτό.
1: Και στο παγωτό.
0: Ναι, και στο παγωτό. Μάλιστα. Θες να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος? Για να πάρουμε μία. Τι αλφα κοστίζει το παγωτό?
1: Μάλιστα.
0: Κοστίζει αδερφέ μου, κοστίζει.
2: Άμα θέλω να φάω θα φάω, αλλά όχι συχνά. Λογικά όπως όλα έχει αυξηθεί και το παγωτό. Πλέον οι τιμές είναι πιο τσιμπημένες.
3: Ήρθε η ώρα, άνοιξε και ο καιρός και όλας και τώρα ζητάνε. Τα παιδιά όμως δεν μπορείς να τους αστερήσεις.
4: Ο κόσμος ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός. Ο κόσμος θα πάρει για το παιδί του γιατί θέλει να φάει ποιότητα και καλό παγωτό. Οπότε θα πάρει για το παιδί του και για το σπίτι.
5: Α, ωραία, οπότε θα κάνουμε και δίαιτα. Δεν θα παίρνουμε παγωτά.
6: Γιατί τι δεν αυξάνεται? Εμείς θα τρώμε όσο μπορούμε. Άμα δεν μπορούμε, δεν θα τρώμε. Τι να κάνουμε έτσι όπως έγινε.
4: 40 γεύσεις. Χειροποίητα, στο εργαστήριό μας γίνονται όλα με φρέσκα υλικά και γι' αυτό λέμε για την τιμή. Ότι δεν εισφέρνεις.
7: Όταν οι πρώτες ύλες και γενικά όλα τα προϊόντα έχουν ξεφύγει στην αγορά και το παγωτό θα γίνει ακριβό. Και όταν έχει χειροποίητο, η τέχνη πληρώνεται.
8: Ναι, αλλά για τα παιδιά θα το πάρετε.
7: Φυσικά. Για άλλα τόσα.
9: Δύο γεύσεις στο μικρό του χωνάκι. 3 ευρώ. Δεν θα παίρνουμε τόσο συχνά, προφανώς. Όχι ότι παίρνουμε και τώρα τόσο συχνά.
0: Άμα φτάσει 3 ευρώ η μπάλα, ας βλέπω. Με μία. Να μένω.
1: Με μία μπάλα να μένω.
0: Άσε τις γεύσεις. Άσε τις γεύσεις.
1: Θα μείνουμε με μία μπάλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους αγαπημένους φίλους οδηγούς ταξί, επαγγελματίες. Με πολύ αγάπη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου.

έλαμψε στις πίστες, έλαμψε στη δισκογραφία. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού, με πολύ όμορφη φωνή, στιβαρή, δυνατή, με μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, άφησε πίσω του όμως μια σπουδαία οικογένεια και φυσικά τα παιδιά του, τα οποία συνεχίζουν αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα. Τον Άγγελο και φυσικά και τον αδερφό του, που και οι δύο έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και έχουν και αυτοί εξίσου πολύ ωραία φωνή σαν τον πατέρα τους. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το ωραίο τραγούδι, να μας θυμίσει λίγο άλλες εποχές, και μετά να πάμε στην ώρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι...
4: Στίγμα.
5: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
6: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12-ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
4: I feel exceptional. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1, το ρολόι δείχνει 6 και 4 πρώτα λεπτά. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, καλή εβδομάδα να έχετε. Εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο δρόμο, πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια, να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους. Να σε καλά, Ματίνα μου. Η Ματίνα από τη Ζάκυνθο που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μου έφτιαξε στη διάθεση, λέει, με το τραγούδι, με το Μαργαρίτα. Ωραίο το Μαργαρίτα. Μέλισσες, Μάστορας. Γενικά όλα τα τραγούδια εδώ που βάζουμε στην εκπομπή είναι ένα προς ένα, επιλεγμένα από τον Βασίλη τον Κρυμπά, έτσι, ο οποίος φροντίζει την κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου παραμένει εδώ στις επάλξεις στο 211-10-80-880. Ό,τι θέλετε, πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός, είτε είσαι στα βόρεια, είτε στα νότια, είτε ανατολικά, είτε δυτικά της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα έρχεται έτσι μια ζεστή ημέρα, με αρκετή όμως αφρικανική σκόνη που μας ταλαιπωρεί, αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες.

0: Και επειδή λέμε για εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, τι συναντάει κάποιος που βρίσκεται στον δρόμο συχνά πυκνά, μη σας πω συνεχώς και καθημερινά, σε όποιο διόδια. Τι? Ζώα, λοιπόν, συναντάει λοιπόν και από αυτά, σωστά, ναι. Συναντάει λοιπόν και πάρα πολλές λακκούβες. Τα παλιά τα χρόνια, όταν έρχονταν εκλογές, ρίχνανε λίγο πίσα. Καταλάβαινες, ρε παιδί μου, τώρα ότι έρχονται εκλογές από την πίσα που έπεφτε. Στρώνανε το δρόμο, έλεγες εσύ, α, εντάξει, έχουμε εκλογές. Τώρα όχι, δεν το καταλαβαίνεις από αυτό. Τώρα το απλά το υπολογίζεις, το σκέφτεσαι με κάτι άλλο. Άμα βλέπεις έτσι πολιτικούς σιγά σιγά να κόβουν βόλτες και τα λοιπά, να εμφανίζονται, να αυτό, καταλαβαίνεις ότι έρχονται εκλογές. Οι λακκούβες όμως είναι και παραμένουν εδώ. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ ο Αλφα για τις λακκούβες. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Όπου και να πας, πιθανότερο είναι να βρεις λακκούβα παρά να σου στο δρόμο.
2: Δυστυχώς είναι η κατάσταση αφόρητη σε πολλούς δρόμους, πεζοδρόμια, λακκούβες, πέφτει ο κόσμος και δεν γίνεται τίποτα.
3: Όπου και να πας υπάρχει λακκούβα. Κάθε μια εβδομάδα είμαστε στα συνεργεία. Κάθε εβδομάδα. Για αμορτισέρ, για προβλήματα στα φορτηγά.
4: Λακκούβες, χαμός. Προβλήματα στα αυτοκίνητα.
5: Η καθημερινότητα για έναν άνθρωπο ο οποίος κυκλοφοράει στον δρόμο με μηχανάκι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Από λακκούβες, από έργα, κακοτεχνίες που δεν τελειώνουν.
6: Δυστυχώς δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στο όχημα και ο πολίτης ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος πρέπει να στραφεί είτε εναντίον του Δήμου, είτε εναντίον της περιφέρειας, είτε εναντίον σε κάθε περίπτωση του διαχειριστή του δρόμου.
0: Αυτά είναι. Να είσαι τώρα με ένα χαμηλωμένο αυτοκινητάκι, να έχεις όνειρο να πάρεις ένα ωραίο χαμηλωμένο αυτοκινητάκι από αυτά τα ωραία, τα μόρτικα, τα τσίφτικα, τα πώς τα λένε, τις γκομενοπαγίδες που λένε, να τα λέμε έτσι και απλά, κατανοητά, και ξαφνικά να σου κάτσει μια λακκούβα και να πας για μορτισέρ. Αυτό είναι, κατάλαβες. Εδώ είναι για τρακτέρ εδώ πέρα η ελληνική δρόμη. Θέλω να στείλω μια πολύ ωραία καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μας έστειλε μια πολύ ωραία και σπάνια φωτογραφία. Δηλαδή είναι η Παναγιά Ξενεστή, η οποία ήταν στο Μεσολόγγι την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ο φίλος μας είναι μαζί με την Αποστολή και μας έστειλε μια πολύ όμορφη φωτογραφία, την Παναγίτσα Ξενεστή, από το... έκαναν μια στάση οι Άγιοι Πατέρες στο Πλαγιάρι, και έτσι είχαμε, λέει, την ευκαιρία να προσκυνήσουμε και εμείς όλη τη χάρη της. Παναγία Ξενεστή, να σε καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες μαζί μας αυτή την όμορφη φωτογραφία, την εικόνα της Παναγίας.

Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026 και στο 2027. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενίασης φορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Συναγερμός για τα πανωτά κρούσματα, φυματίωση στη Δυτική Ελλάδα παρακαλώ. 45 ημέρες καραντίνα στο Αττικό για τον Έλληνα Χόντιους. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια, Αλέξανδρος Εξάρχου. Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG για την νότιο-ανατολική Ευρώπη, δηλώνει ο CEO του ομίλου Actor. Κρίσιμες συνομιλίες, η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου, σε εξέλιξη το διπλωματικό παζάρι χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές πολλές από τις λεπτομέρειες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Είναι θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Πού έγινε το φιλοφτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν, χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Τραμπ και εσύ, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί η Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Παρασκήνιο, τον Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Κανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα.

εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Εκένωση για κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικό, ο Έλληνας. Υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ, σεισμός μετάλλικα με Ζορμπά και τρύπες. ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια με ανατροπή, νίκες σε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 1-1 στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. 2-0 στη Ρεάλ, σήκωσε την κούπα η Μπάρτσα. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι στο σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε υπόλοιπτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισερς. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% το 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2, μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εγκρίσεις και τις εκταμιεύσεις. Ναυτοδικείο, ξεχάστε το, η απόφαση να μεταφερθεί στην Αθήνα χάνοντας την ιστορική του έδρα στον Πειραιά γεννά έντονες αντιδράσεις. Εφημερίδα Δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτον πυλώνει μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο Σεντήρ, διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Έσχος, κυβερνητική αφωνία για το πλεισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου, επιχειρούν να υποβαθμίσουν το τεράστιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας, απαράδεκτες οι δηλώσεις δένδια. Συνταγματική αναθεώρηση υπό από τα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, συναγερμός για τις προτινόμενες αλλαγές. Λέσβος, αποκάλυψη σοκ για θανατώσεις ζώων με λάθος μέθοδο διάγνωσης. Εφημερίδα Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη, από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέσεις μάχης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα, γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Αλέξης Τσίπρας, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Ευρωβαρόμετρο Χαστούκη στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στη Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App. Σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και ενώ μας απασχολεί αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό και με τον Έλληνα που έφτασε πριν από λίγες ώρες στο Αττικό νοσοκομείο και θα νοσηλευτεί εκεί και θα έχουμε στη συνέχεια πολύ ρεπορτάζ γι' αυτό, υπάρχει κι άλλος ένας συναγερμός για απανωτά κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. Κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μεταβαίνει σήμερα στην έδρα της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός και στον ΕΟΔΗ αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Σύμφωνα λοιπόν με την περιφέρεια και τους ειδικούς, ορίστηκαν ως νοσοκομεία αναφοράς για την περίθαλψη των κρουσμάτων τόσο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, όσο και το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, όσο και επίσης και το Νοσοκομείο του Πύργου, αλλά και ορισμένα κέντρα υγείας των δύο αυτών περιοχών. Η φυματίωση στη χώρα μας επανέρχεται σε προπανδημικά επίπεδα, σύμφωνα με τα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΗ. Είναι νόσημα που δηλώνεται υποχρεωτικά, όμως πολλά κρούσματα δεν καταγράφονται, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται καθαρά η πραγματική έκταση της νόσου στον πληθυσμό. Μάλιστα, το 2023 είχαν καταγραφεί συνολικά 493 περιστατικά ενεργού φυματίωσης, δηλαδή 54% περισσότερα σε σύγκριση με το 2022.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Βασίλη του Βενιζέλου να μας δώσει μια εικόνα, αφού τον καλημερίσουμε πρώτα. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου.
1: Καλό ξημέρωμα, Έρη. Καλό ξημέρωμα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δώσε μας λίγο μια εικόνα με το τι συμβαίνει τώρα με τον άνθρωπο αυτό. Καταρχάς, που έφτασε στο Αττικό Νοσοκομείο. Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον καλό μας συνάδελφο, τον Σπύρο τον Δαρσινό, που βρίσκεται στο Αττικό Νοσοκομείο. Δώσε μας μια εικόνα για τις πρώτες πληροφορίες για τον άνθρωπο αυτό, καθώς και στοιχεία του ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη με αυτό το κουρασγερόπλοιο, το οποίο εδώ και αρκετές μέρες, εβδομάδες μπορώ να πω, έχει απασχολήσει όλο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πάρα πολλές χώρες, έτσι, διότι οι επιβαίνοντες στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο ήταν από 23 χώρες.
1: Λοιπόν, 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης που επαναπατρίστηκε. Λίγο μετά τις 3, όπως είπε και ο Σπύρος Δαρσινός, τροχοπέδησε το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας και με κινητή ιατρική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του ΕΚΑΒ, έφτασε στο Αττικό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών. Εισήχθησε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων του Ιδρύματος. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται, έρημου, ναι, γιατί 45 μέρες νοσηλείας για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Είναι συμπτωματικός και είναι καλά στην υγεία του. Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθορίσει τις 45 ημέρες ως όριο για την καραντίνα, την υποχρεωτική καραντίνα, καθώς υπάρχουν βάσιμες αναφορές στα Υπουργεία Υγείας της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που εκτιμούν ακριβώς ότι τόσες είναι οι μέρες της επόασης. Τόσο φτάνει μέσα σε επόαση του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό προκειμένου να εκδηλώσει συμπτώματα. Αν δεν εκδηλώσει μέχρι τότε, δεν υπάρχει θέμα με τον χανταϊό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ορισμένοι εμπειρογνώμονες ρώτησαν την Υπουργό Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, αν με ορολογία

0: Επίσης, όπως μας λέει ο αναπληρωτής καθηγητής η υγιεινής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γίγας Μαγιορκίνης, ο ιός των άνδεων που μας απασχολεί, που είναι ένας από τους χανταϊούς, ένας από τους τύπους των χανταϊών, έχει θνητότητα 30-40%, αλλά δεν μεταδίδονται τόσο εύκολα όπως ο κορονοϊός. Θέλει πολύ στενή επαφή και παρατεταμένη επαφή. Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χθες το βράδυ, με μια οργισμένη αντάρτιση, διαμαρτυρήθηκε για σχόλια τα οποία χαρακτήρισε τοξικά, υβριστικά και συνωμοσιολογικά εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό του Έλληνα ταξιδιώτη και σε μια προσπάθεια να διασπαρούν fake news για πιθανή διαρροή του ιού στην κοινωνία. Είπε ο Άδωνης Γεωργιάς, έγραφε στο συμπλατφόρμα Χ, ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει, ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός. Για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει 45 μέρες στην υποχρεωτική καραντίνα και του εύχεται να μην ασθενήσει καθόλου.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Βασίλη, τι γνωρίζεις για τον ασθενή μηδέν. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ποιος ήταν ο ασθενής μηδέν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, έχουμε εικόνα?
0: Καταρχάς, ο ασθενής μηδέν είχε προσδιοριστεί, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο παρακολουθούσε πουλιά σε χωματέρι. Αυτό ανατράπηκε άρδιν, με αποτέλεσμα πριν από λίγες μέρες, προχθές συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να ανακοινώσει ότι ο ασθενής μηδέν είναι ένας ορνηθολόγος, ονόματι Λέος Σκίλπερουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου Μαζί με τη σύζυγό του πραγματοποίησαν πεντάμινο ταξίδι στη Νότια Αφρική και φυσικά στην Παταγωνία. Μέσω Χιλής και Ουρουγουάης πριν επιστρέψουν στα τέλη Μαρτίου στην Αργεντινή.
1: Α, δηλαδή για πέντε μήνες αυτοί βρισκόταν στην Νότια Αμερική.
0: Στην Νότια Αμερική.
1: Είχαν κάνει εκεί ένα ταξίδι.
0: Αργεντινή.
1: Για να παρατηρήσουν πουλιά, δηλαδή.
0: Ναι, σε διάφορα σημεία της περιοχής αυτής, του Νότια.
2: Stigma Radio. Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
4: Α?
6: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio. Και θα παρακολουθείτε για αυτές τις 45 ημέρες. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά δεν είναι ασθενής. Έτσι παρακολουθείτε να το ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο που μας ακούει. Θέλουμε να μας πείτε, κυρία Τζουλάκη, τι γνωρίζουμε για αυτό τον ιό.
2: Ναι, λοιπόν, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα.
2: Ο ιός, λοιπόν, τα είπε και ο κ. Σανιδέλης πριν, είναι ένας ιός που το γνωρίζουμε.
1: Ναι.
2: Έχει διάφορα στελέχη και υπάρχουν διαφορετικά είδη από αυτό το ιό, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, στην Ασία, στην Αμερική. Ξέρουμε ότι μεταδίδεται κυρίως από πρακτικά. Ο άνθρωπος μολύνεται συνήθως είτε με.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Η τηλεφωνική μας γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Αν μιλάτε με hands free, έχετε την καλοσύνη να το βγάλετε, έτσι ώστε να μιλάμε κατευθείαν από το τηλέφωνο, για να μπορέσουμε να.
2: Είναι τώρα καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα. Ωραία.
2: Συγγνώμη, είχα βάλει τα ακουστικά.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κολλάει είτε κυρίως από τα τροπτικά, όταν ερχόμαστε σε επαφή με σωματίδια τα οποία μπορεί να αναπνέουμε. Από τα περιτώματα, από τα τροκτικά και σπάνια από τον άνθρωπο, όπως σωστά είπε ο κ. Βενιζέλος, κυρίως είναι ο ιός των άνδεων, ο οποίος φαίνεται να κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες.
1: Κυρία Τζουλάκη, αυτός ο ιός έχει κατά κάποιο τρόπο στο παρελθόν εμφανιστεί εδώ στη χώρα μας?
2: Αυτό να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω κοιτάξει. Επιπλογικά όμως υπάρχουν περιστατικά. Είναι ένας πάρα πολύ παλιός ιός, το γνωρίζουμε καλά. Και δεν μας ανησυχεί. Το γεγονός ότι έγινε μια τέτοια συρροή κρουσμάτων σε ένα κρουαζιερόπλιο δεν είναι σπάνιο. Συμβαίνουν αυτά τέτοιες καταστάσεις στα κρουαζιερόπλια λόγω της εισόρευσης του κόσμου που έχουμε εκεί. Οπότε αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί έγινε και είχαμε παραπάνω περιστατικά από ό,τι περιμέναμε. Και δουλεύουμε πάρα πολύ καλά τα πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ACDC, ούτως ώστε να σταματήσει γρήγορα το φαινόμενο.
1: Γιατί είναι 45 μέρες η καραντίνα?
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια επώασης ο ιός και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αναπτύξουν συμπτώματα ή ακόμα και ασυμπτωματικοί να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση όταν σταματήσουν την καραντίνα να μεταδώσουν τον ιό κάποιον και σε κάποιον άλλον. Είμαστε προσεκτικοί και έχουμε μια πολύ μεγάλη διάρκεια στην οποία προτείνεται καραντίνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Η αντιμετώπιση, υπάρχει κάποιος τρόπος αντιμετώπισης, κάποιο εμβόλιο, κάποιο φάρμακο?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Η αντιμετώπιση γίνεται συμπτωματικά, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, διευκολύνουμε την αναπνοή. Υπάρχουν και κάποια αντιϊκά φάρμακα τα οποία μπορούν λίγο να βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα φαίνεται να είναι μεγάλη, αλλά να είναι μεγάλη στα άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα. Επειδή μπορεί να έχουμε και μορφές οι οποίες είναι ασυμπτωματικές, οι μορφές οι οποίες δεν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει από το χανταϊό, πιθανότατα η θνησιμότητα να είναι μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τη μετράμε ανάμεσα στις σοβαρές περιπτώσεις που τελικά καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίμωξη από χανταϊό, είναι μεγάλη.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα?
2: Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα κοινής γρήπης συνήθως που υπάρχουν και η οποία εύκολα φτάνει σε δυσκολίες στην αναπνοή.
1: Να περιμένουμε ότι στο επόμενο διάστημα να περιμένουμε ότι θα βγει ας πούμε για κάποιο τεστ όπως έχουμε ας πούμε με τον κορονοϊό?
2: Κοιτάξτε, λογικά όχι, για την έννοια ότι τέτοια τεστ παρακινούνται γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός να κάνει το τεστ γρήγορα και να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν περιμένουμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος ιός θα εξελιχθεί τόσο στην κοινότητα ώστε να το χρειαστούμε.
1: Μάλιστα. Τώρα ας πάμε στον άνθρωπο αυτόν ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα στο οτικό νοσοκομείο. Τι γνωρίζουμε για τις συνθήκες? Τι γνωρίζουμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ας πούμε θα βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος για 45 ημέρες? Για δώστε μας έτσι μια εικόνα, να έχουμε έτσι μια εικόνα για το πώς νοσηλεύεται αυτός ο άνθρωπος.
2: Κοιτάξτε, και εγώ αυτό δεν το γνωρίζω καλά, αλλά σίγουρα είναι σε κάποιο, είναι σε αρνητικό θάλαμο. Με πάρα πολύ προσοχή θα παρακολουθείτε και η υγεία του για να δούμε αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα. Και με πάρα πολύ προσοχή θα συμμετέχει και το προσωπικό του νοσοκομείου, τόσο να απευθυνθούν επιμολύνσεις. Αλλά το γνωρίζουμε καλά αυτό και έχουμε μεγάλη εμπειρία και από τον κορονοϊό και δεν θα ανησυχούσα.
1: Ναι. Όλο ένα και περισσότερο εμφανίζονται διάφοροι, κυρία Τζουλάκη. Δηλαδή, τώρα αυτό μπορεί να είναι και μια... Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα και σε αυτό θέλω να μας βοηθήσετε λίγο με τον Βασίλη. Όλο ένα και συνεχώς μου εμφανίζονται διάφοροι ιοί. Εντάξει, τώρα ίσως είναι και η ιδέα μας λόγω του κορονοϊού που πραγματικά ήταν, ας πούμε, κάτι τρομερό το οποίο συνέβη παγκοσμίως. Εσείς αυτούς τους ιούς τους γνωρίζετε? Δηλαδή, είναι ιοί τους οποίους έχετε αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, τους έχετε διδαχθεί, γνωρίζετε πώς κινούμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω είναι αυτό που είπατε καταρχήν, ότι λόγω και της πανδημίας που είχαμε πρόσφατα έχουμε, ας πούμε, ανοίξει πιο πολύ τις κεραίες μας και τα βλέπουμε πιο πολύ αυτές τις μικρές επιδημίες που μπορεί να συμβαίνουν, μας απασχολούν πιο πολύ. Συνέβαιναν πάντα. Απ' την άλλη, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, όντως έχουμε περισσότερες ή περισσότερη δυναμική στο να εξελιχθούν τα πράγματα και να μεγαλώσουν οι επιδημίες. Το συγκεκριμένο ιό, ναι, το ξέραμε, είναι γνωστός και πολλοί από τους άλλους, αλλά όπως είδατε έχουμε και καινούριους ιούς, όπως έγινε με τον COVID-19, το οποίο το SARS-CoV-2 του μάλλον, για να το λέω πιο σωστά, mm-hmm. το οποίο ήταν και αυτός ένας παλιός ιός, ο οποίος μεταεξελίχθηκε. Και επειδή διαρκώς εξελίσσονται, περιμένουμε να έχουμε τέτοια καινούρια στελέχη τα οποία θα μας απασχολήσουν.
1: Δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ θέλεις να ρωτήσεις κάτι την κυρία Τζουλάκη?
3: Σε συνέχεια της δικής σου ερώτησης θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζουλάκη πώς της φάνηκε η δημοσιότητα που δόθηκε σε ένα άλλο περιστατικό, σε ένα άλλο κουραζιερόπλιο με τον οροϊό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα Χανιά πέρυσι ότι υπήρξε μια έξαρση του νοροϊού και είχαμε πάνω από 150 χανιώτες να περνάνε από το νοσοκομείο, και τώρα έχουμε σε κουραζιερόπλιο. Είναι τόσο περίεργο?
2: Όχι, δεν είναι, ειδικά ο νοροϊός. Έχουμε και άλλες πολλές περιπτώσεις. Σας είπα, το κουραζιερόπλιο ευνοεί πάρα πολύ οι συνθήκες εκεί. Οι άνθρωποι μοιράζονται, τρώνε όλοι μαζί, έχουν κοινό, αναπνέουν τον ίδιο αέρα μες στο κουραζιερόπλιο, υπάρχει συγχρονισμός. Είναι ιδανικές συνθήκες, αν θέλετε, να υπάρχει διασπορά του ιού. Οπότε ειδικά και ο νοροϊός, απλά το είδαμε στις ειδήσεις, πιστεύω, επειδή υπήρχε το κουραζιερόπλιο με τον Χαταϊό, μας προκάλεσε έτσι περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Τώρα διαβάζω εγώ το ρεπορτάζ και του Βασίλη του Βενιζέλου. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα επίσης που έχει να κάνει με ένα συναγερμό που έχει χτυπήσει στον ΕΟΔΗ για αυτά τα πανωτά κρούσματα θυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. Τι κρούσματα είναι αυτά, να ανησυχούμε? Είναι κρούσματα τέτοια? Το ρεπορτάζ τι λέει, Βασίλη?
3: Το ρεπορτάζ λέει ότι πρόκειται για 10 εργάτες γης προερχόμενους από τον Νεπάλ.
1: Ναι.
3: Είναι με θυματίωση. Σήμερα θα κατέβει, θα μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή, όπου θα καταστρωθεί ένα σχέδιο, γιατί είναι ένας δύσκολος πληθυσμός και θα πρέπει να γίνουν πρώτα εξετάσεις και μετά να δοθεί η χημειοπροφύλαξη και η φαρμακευτική αγωγή αναλόγως στον πληθυσμό. Εάν δεν υπάρξει, μας είπε η κυρία Μαστοράκου, η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εάν δεν υπάρξει ένα σχέδιο προσεκτικό, δεν θα μπορέσουν να κάνουν πολλά πράγματα σε τέτοιο πληθυσμό.
1: Κυρία Τζουλάκη, τώρα για να επανέρχεται σε προπανδημικά επίπεδα η φυματίωση, αυτό είναι κάτι ανησυχητικό?
2: Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε αυτό. Το καλό με τη φυματίωση είναι ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αν έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε καλά. Την έχουμε μελετήσει. Πρέπει να δούμε τι συνέβη εκεί. Όπως είπε και ο κ. Βενιζέλος, τώρα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει και έχει μιλάτηση και όλα. Το κοιτάμε χωρίς να χρειάζεται πανικός και εκεί, αλλά πρέπει να το μελετήσουμε, να δούμε πώς προήλθε αυτό το φαινόμενο. Και
1: αλλά αυτό μπορεί, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, λέτε.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ιωάννα Τζουλάκη, καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο καλός μου συνάδελφος ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλωστε, όταν έχουμε περάσει κορονοϊό, έτσι και όλα αυτά, αυτά μας φαίνονται τίποτα πια. Νομίζω.
4: Βόλτα στο πάρκο,
1: που λέει και ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Απλά χρειάζεται έτσι καλή ενημέρωση, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και να μην δημιουργούμε σενάρια. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Δευτερούλα. Γεια σου Κώστα μου.

Λοιπόν, πέρα από το Χανταϊό λοιπόν και από αυτά τα κρούσματα αφηματίωσης, ένα άλλο έτσι θρίλερ που εξελίχθηκε την περασμένη Παρασκευή, ξεκίνησε το θρίλερ αυτό με το drone, το ουκρανικό τελικά θαλάσσιο drone που βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, εντοπίστηκε βεβαίως ότι είχε μέσα και εκρηκτικά, 300 κιλά εκρηκτικά. Δεν αποτυπώνεται με βεβαιότητα η διαδρομή του, ωστόσο το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότητα σημάδευε κάποια ρωσική νεοπομπή στη Μεσόγειο. Έχουν αποτυπωθεί θέσεις ρωσικών πλοίων και στα νότια της Κρήτης και στη Μάλτα. Πιθανότατα αυτή να ήταν η πιθανή στόχη του θαλάσσιου ντρόουν, έτσι, το οποίο βεβαίως πρέπει να σας πω ότι εντόπισαν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τυχαία ψαράδες που βρισκόταν εκεί στη Λευκάδα. Ψάρευαν εκεί με το καλάμι και ξαφνικά βρέθηκαν εκεί μέσα στη σπηλιά να βλέπουν ένα θαλάσσιο σκάφος, μικρό σκάφος, το οποίο περιείχε εκρηκτικά. Τώρα γίνεται μάλιστα και μια περιπολία εκεί στα Ιόνια νερά, να δουν μήπως υπάρχει και κάποιο άλλο, πως δεν είναι το μοναδικό το οποίο ξέφυγε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε το θέμα αυτό, διότι γίνονται πάρα πολλές έρευνες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει αναλάβει ο στρατός για το τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο αυτό ντρόν, το οποίο μάλιστα φέρεται να είναι και ουκρανικό, και έχει αποτελέσει φυσικά και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι η αντιπολίτευση λέει πως γίνεται ξαφνικά να έρχεται ένα ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να μην το παίρνουν γραμμή αυτοί που έπρεπε να το πάρουν γραμμή, οι αρχές δηλαδή, αλλά να το παίρνουν γραμμή οι ψαράδες. Και γιατί πήγε στην Βασιλική, γιατί το τραβήξανε μέχρι τη Βασιλική, γιατί μετά πήγε στον Αστακό και γιατί τέλος πάντων δεν έγινε μια άλλη αντιμετώπιση και τέλος πάντων δεν εντοπίστηκε από αυτούς που έπρεπε να εντοπιστεί.

Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Με την κίνηση να έχει ξεκινήσει για τα καλά, να δείχνει μια πραγματική κλασική Δευτέρα, να έχει κίνηση και στα γνωστά σημεία στο ποτάμι και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά να έχει κίνηση ήδη και στο κέντρο της Αθήνας, πυκνήρωση οχημάτων και σε Κηφισίας και σε Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Λεωφόρο Καρέα και στην Ηλιοπολή. Και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο έχει 24 ώρες πανελλαδική απεργία στην ΑΔΔΗ, απόφαση της ΑΔΔΗ, απεργία στο δημόσιο τομέα. Διεκδικούν αυξήσεις μισθούς, επαναφορά εργασιακών κατακτήσεων, ενίσχυση δικαιωμάτων και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κινητοποίηση θα επηρεάσει αρκετές δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε, εσείς που έχετε σκοπό να πάτε σε κάποια δημόσια υπηρεσία, έχετε το νου σας ότι υπάρχει αυτή η απεργία, επομένως μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία αρκετών δημόσιων υπηρεσιών αυτή η απεργία. Προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, αν δηλαδή θα πραγματοποιηθούν κάποιες στάσεις εργασίες, αν θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, οτιδήποτε φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Και αφού λέμε για εργασιακές κατακτήσεις, για δικαιώματα, για χρήματα κτλ., έχουν βγει κάποια στοιχεία της Ελστάτ και τι λένε τα στοιχεία αυτά. Δεν λένε μόνο για την ακρίβεια. Η Ελστάτ δεν βγάζει μόνο στοιχεία για την ακρίβεια, βγάζει και κάποια άλλα στοιχεία. Λέει λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ένα στους δύο γάμους, Παναγιώτη, οδηγείται σε διαζύγιο. Είναι τρομερά τα στοιχεία που έχουν βγει από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία, το 24 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 36.649 γάμοι και εκδόθηκαν 15.532 διαζύγια. Απίστευτο. Έτσι. Περίπου 42 διαζύγια δηλαδή ανά 100 γάμους, αυτή είναι η αναλογία. Κάτι που πριν από πολλά χρόνια έμοιαζε αδιανόητο, έτσι. Κάποτε ήταν και ταμπού μάλιστα να πάρει κάποιος διαζύγιο. Τώρα πια το διαζύγιο αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Άλλωστε, παλιά ο κόσμος το έβλεπε και σαν μια συνθήκη, ρε παιδί μου, που έπρεπε για πάντα να είσαι μαζί και ό,τι και να γίνει, και είχαν μεγαλώσει οι γενιές κάπως έτσι. Τώρα, δηλαδή, σαν μια ισόβια, ας το πούμε, υποχρέωση. Τώρα πια ο καθένας κοιτά περισσότερο την προσωπική του ευτυχία, την ισορροπία του, το πώς θα είναι ευτυχισμένος κτλ. Επίσης είναι και οι συνθήκες. Η κρίση, η εργασιακή ανασφάλεια, η μισθή, το αυξημένο κόστος ζωής, όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη τριβή μέσα σε ένα ζευγάρι, οι διαφωνίες, το μεγάλωμα των παιδιών. Έτσι είναι οι βασικές συγκρούσεις μεταξύ των ζευγαριών. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, μπορεί να χώριζες γιατί είχες μια κακιά πεθερά, ρε παιδί μου. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα είναι οι οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, οι λογαριασμοί, τα προβλήματα, οι δουλειές, όλα αυτά που δημιουργούν έτσι μια στρεσογόνα κατάσταση. Και είναι τρομερό το νούμερο, έτσι. Είναι απίστευτο το νούμερο. Τώρα 15.000 διαζύγια σε 36.000 γάμους είναι τρομερό. Ένα στους δύο δηλαδή. Ένα στους δύο οδηγείται στο διαζύγιο. Επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει να κάνει και με την κουλτούρα της ζωής. Είναι και όλα αυτά τα social media, οι σχέσεις δοκιμάζονται. Βλέπεις το καλό, το καλύτερο, υπάρχει μια σύγκριση, υπάρχει, ρε παιδί μου, μια προβολή της τέλειας ζωής. Αυτά τα ζευγάρια που κάθονται στο πρωινό και τρώνε έτσι το πρωινό τους μαζί με τα παιδιά τους και τα σκυλιά τους και τις γάτες τους και όλα αυτά κτλ. Που λες, που είναι λίγο τύπου διαφήμιση, αλλά που κανένας δεν μπορεί να το έχει. Αλλά είναι όλο αυτό που σου δημιουργεί μια προσδοκία ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που ζεις εσύ, και τελικά μπορεί και να μην υπάρχει και απλά να είναι μια δική σου ψευδαίσθηση. Γι' αυτό και ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι πια, παντρεύονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ή παραδείγματος χάρη συμβίωση. Παλιά δεν υπήρχε συμβίωση. Τώρα βλέπεις ότι τα ζευγάρια, τόσο πολύ όπως υπάρχει τώρα. Παλιά, ας πούμε, πριν από 25 χρόνια, πήγαινε στο σπίτι του, το καινούριο σπίτι, πήγαινε το ζευγάρι μαζί, αφού έφευγε από τη μαμά του και από τον μπαμπά του. Τώρα όμως βλέπεις ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, δοκιμάζουν αυτό, να μείνουν μαζί. Πολλά ζευγάρια μένουν μαζί πριν το γάμο, να δοκιμάσουν δηλαδή τη σχέση. Όλα αυτά καλά είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λυπηρό όχι το γεγονός ότι υπάρχουν διαζύγια. Αυτό το λες και πρόοδο. Πιο πολύ λυπηρό είναι ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται να χωρίσουν λόγω κάποιων οικονομικών συνθήκων. Δηλαδή αυτό είναι το λυπηρό.
ο Παναγιώτης ο Χάλαρης που αγαπάει πάρα πολύ τους αριθμούς μου λέει ότι σε σχέση με τα νούμερα που διάβασα, σας διάβασα πριν, είναι 42 διαζύγια τη μέρα. Είναι τρομερό, παιδιά. Τρομερό, 42 διαζύγια τη μέρα, είναι τρομερό. Λοιπόν, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι της Άννας Βύση θα σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα, αφού του το αφιερώσω φυσικά το τραγούδι αυτό, για να μας πει ωραία τις ειδήσεις. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις πολύ ωραίες μουσικές του, τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή, τον Παναγιώτη Κάτσιο, την ομαδάρα μου από την Έρη Πανάγου και από όλα τον Dream Team εδώ της εκπομπής. Πολλά φιλιά, γεια σας και χαρά σας.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Super Mario Galaxy η ταινία.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
0: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.

παρατηρήσει επίσης ότι υπάρχει και μια σύνδεση ανάμεσα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά τα δικά μας, και στη ροκ, ακόμα και στη metal, γιατί όλα αυτά εκφράζουν μια διαμαρτυρία και ένα ταλικά. Και παράδειγμα σε αυτό είναι το Nothing Else Matters των Metallica. Γνωστό? Προφανώς είναι η μεγαλύτερη επιτυχία των Metallica. Αυτό δηλαδή σε σημείο που αν ήμουν εγώ η Metallica και είχα γράψει το Nothing Else Matters, πραγματικά δεν θα το ρίσκαρα να γράψω κανένα άλλο τραγούδι. Θα την έκλεινα την πάντα και θα άνοιγα μια βιοτεχνία στρωμάτων που θα την ονόμαζα Nothing Else Matters. Για να καταλάβετε, αυτή τη σύνδεση που σας λέω με το ρεμπέτικο είναι σε εκείνο το σημείο του τραγουδιού που λέει

0: αυτή το γάλα ρε πω.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μετάλλικα μονοπόλησαν το ενδιαφέρον. Συναυλία του Μετάλλικα το Σάββατο βράδυ στο ΑΚΑ, στο κατάμεστο ΑΚΑ. Εκεί όπου, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο Αριστοτέλης ο Ρήγας. Και οι ίδιοι Μετάλλικα αναφέρθηκαν στη μουσική. Το Πυθαγόρα, ότι επηρεάστηκε. Η μουσική τους είναι βαθιά επηρεασμένη από την αρχαία Ελλάδα. Εδώ που γεννήθηκε η μουσική, είπανε μεταξύ άλλων. Εκτός το ότι βέβαια έπαιξαν και cover το τραγούδι, μια από τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού συγκροτήματος Τρύπες,

0: Καλημέρα, καλημέρα, λεφτάλικα. Εκτός από την αρχαία Ελλάδα, είναι και από το Αγγελάκα η μουσική της επηρεασμένη. Στάθη.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είπα. Γιατί τι είναι και ο Αγγελάκας? Ένας φιλόσοφος σύγχρονος της μουσικής. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εμείς όμως ήμασταν αλλού, έτσι, Μάγκη, ήμασταν αλλού. Δεν χωράγαμε όλοι, ρε παιδί μου, στο ΑΚΑ. Δεν χωράγαμε όλοι, εντάξει, κάποιοι θα μέναν απ' έξω. Αν και εμένα με πέραν τηλέφωνο μέχρι και την Παρασκευή και μου ζητάγανε εκείνο το εισιτήριο το οποίο ανήγγειλα μέσα στις εκπομπής ότι διατίθεται από φίλο, ο οποίος για κάποιο λόγο τελευταία στιγμή, εν πάση περιπτώσει, κόλλησε, είχε κάποιο λόγο για τον οποίο δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην συναυλία και το είχε βγάλει προς πώληση. Υπήρχαν λοιπόν ακόμη και από εδώ κάποιοι που τελευταία στιγμή αν έβρισκαν εισιτήριο, ευχαρίστως θα πήγαιναν. Δευτέρα, 11 Μαΐου, είχαμε και την γιορτή της μητέρας θες. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.

2-10-45-670 τηλέφωνο για να παραγγείλετε καφέ από το φουρνάρικο και ό,τι τραβάει ο ρεξίας για το πρωί, το πρωινό έτσι ενισχυμένο. Θα πάρετε την ενέργεια που χρειάζεστε για τη συνέχεια της ημέρας. Ή όσον αφορά το στομάχι, όσον αφορά το μυαλό, είμαστε εμείς εδώ μέχρι τις 10 για την ενέργεια που χρειάζεστε. Τι άλλο είχαμε το Σαββατοκυριακό? Είχαμε την πρωταθλήτρια Ελλάδος τη Super League, την ΑΕΚ. Και μπράβο στην ΑΕΚ. Και χαίρονται οι ΑΕΚτζίδες από χθες το βράδυ. Και μπράβο και στον Παναθηναϊκό που ακόμα και την τελευταία στιγμή δεν έκατσε να χάσει με τα κατεβασμένα τα χέρια. Και η ομάδα η οποία είχε την περισσότερη διάρκεια, την έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αρκετές από τις αγωνιστικές της φετινής Super League, δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Όσο και αυτό δεν άρεσε σε κάποιους φίλους μου Ολυμπιακούς, που μάλλον δεν θα μάθουν ποτέ να αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του αντιπάλου, ακόμα και όταν η ομάδα τους δεν βλέπει δίχτυα ούτε με δόλωμα. Καλημέρα στον φίλο μου το Σάκη, το Σούρμπι, το Μπέλο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι να κάνουμε, δεν βρίσκεις πάντα αμυντικούς να σου δίνουν assist να βάζεις γκολ. Πρέπει να δουλέψουν λίγο και οι επιθετικοί σου. Δεν είναι όλες οι άμυνες σαν του Παναθηναϊκού. Λίγο μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα, για οποιοδήποτε χώρο χρειάζεστε ηλεκτρικές συσκευές. Ηγετική διασταύρωση στο Γαϊτάνι, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής των 4 άτοκων δόσεων αν πληρώνεις με πιστωτική κάρτα, ή ακόμα καλύτερα με τους ευέλικτους διακανονισμούς πληρωμής που μόνο το Welcome Store Ζακύνθου προσφέρει στην εκλεκτή πελατεία της σαν επιχείρηση. Και αφορά περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα.

0: δόσει στα μέτρα σας, όπως ακριβώς θα διακανονίσετε στο ταμείο του Welcome Store Ζακύνθου. Ανάλογα με το, βέβαια, με το ύψος του λογαριασμού. Το σύνολο των αγορών που θα πραγματοποιήσετε. Μαζί μας για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας και το λαδολέμονο με τα ψητά του μεσημέρι βράδυ, όπως έτσι το μάθαμε και έγινε διάσημο, τα φοβερά ψητά του, αλλά πλέον και με τα μαγειρευτά του τα μεσημέρια. Απαντά στο 33409. Ρωτάτε τι πιάτα ημέρας έχει σήμερα η κουζίνα. Για όσους ενδιαφέρονται για τα μαγειρευτά, όσοι ενδιαφέρεστε για τα ψητά, τα ξέρετε. Delivery fast track και ζεστά τα απολαμβάνετε στο χώρο σας ή στο δικό του χώρο, στους αμπελόκηπους, που πλέον είναι ανανεωμένος, ανακαινισμένος, απλωμένος, με τις τραπεζάρες του, με αναπαυτικές τις καρέκλες για να μην σου κάθεται το φαγητό στο στομάχι. Εξαιρετικό σέρβις. Και τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφουμε.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα Radio.
5: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
6: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
8: Εμάς, vegan.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950 25-798.
11: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
13: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατή τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
15: Στίγμα. Στίγμα. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
16: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στη μεγάλη εικόνα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Στα του ΟΠΕΚΕΠΕΝ, ακόμη και σήμερα στο μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν στην Ελλάδα.
2: Τα πρόβατα!
0: Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλωστε το μέτρημα ενίοτε είναι δύσκολη υπόθεση.
1: Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζετε.
3: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες, ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
4: Όχι! Όχι!
3: Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγκτής?
5: Α,
3: δεν το βρίσκω το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο.
1: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
0: Πάντως οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται με τους Έλληνες να επικροτούν σε συντριπτικό ποσοστό 78% το έργο της.
1: Πόσο?
0: Και αυτό παρά το γεγονός ότι κάποιοι και στην κυβέρνηση αλλά και στη Νέα Δημοκρατία διαφωνούν ριζικά.
1: Θα ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Να μιλάμε τώρα με ειλικρίνεια.
0: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να ερευνηθούν τυχόν ποινικέ ευθύνε του Σπίλιου Λιβανού και τη Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση λέει όχι.
6: Δεν θέλω.
0: Και κάπω έτσι χρησιμοποιεί και πάλι το άρθρο 86 που λέει πω θέλει να καταργήσει.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. 25 Νοεμβρίου του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει να ελεγχθούν οι κύριοι Καραμανλής και Σπίρτζης για τη σύμβαση 717 στο σιδηρόδρομο. Η κυβέρνηση λέει και πάλι όχι.
1: Πάλι!
8: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Καραμανλή Κωνσταντίνο και Σπίρτζη Χρήστο.
0: Στη συνέχεια, βέβαια, όπως θα θυμάστε, ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμανλή σε σχέση με τα ΤΕΜΠΗ. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους.
9: Πώς το πω, έλεγχο.
0: Οι παραπομπές των δύο υπουργών μάλιστα έγινε τότε με διαδικασίες fast track. Ήταν το περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου.
10: Αυτό πάλι τι λέει?
11: Τι λέει το μοντέλο Τριαντόπουλου? Να δικάζονται οι πολιτικοί όπως και οι πολίτες από το φυσικό δικαστή. Να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Άρα είναι προφανές ότι για εμάς αυτό είναι ο φυγός.
12: Γράψτε το.
0: Όταν όμως ήρθε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με το ερώτημα προανακριτικής για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, έπαψε να είναι οδηγός το μοντέλο Τριαντόπουλου και όσα έλεγε ως τότε η κυβέρνηση για την ανάγκη να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.
10: Συμβαίνει.
8: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Μαυρουδί Βορύδη και Ελευθέριο Αυγενάκη.
13: Κατά το κοινό συλλεγόμενο.
14: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
1: Τι λέει η Βουλή, η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της, η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει.
1: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν καταλήγει.
0: Τελείως.
1: Τελεία.
0: Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Μπράβο τους. Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα. Να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο!
15: Όχι!
1: Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό.

Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ένα ποτπουρί για όλη την παπάντζα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το άρθρο 86. Καλημέρα Πασοκτζή μου, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς θα δύναμη είσαι. Είσαι δύναμη. Έχεις βάλει μπροστά την επιχείρηση αντιπυρική προστασία. Βλέπω. Εντάξει. Είσαι ωραίος. Δεν ξέρω τώρα που δουλεύεις εκεί στα βουνά, αν είσαι πάντως να έχει υπόψη, έτσι ρίχνε μια ματιά γύρω, γιατί πριν από λίγες μέρες χάθηκε, λέει, ένα μαύρο πόνι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Αν κάποιος το πήρε, που το θεωρώ αρκετά πιθανό, παρακαλείται να το επιστρέψει, καθώς ανήκει σε ένα παιδί. Αν κάποιος το δει να περιφέρεται, πάλι παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 69 84 439 250, να μιλήσει με τον κύριο Μιχάλη. Δίνεται αμοιβή για το μικρό μαύρο μου πόνι. Πώς είναι μικρό μου πόνι? Μικρό μαύρο μου πόνι είναι αυτό. Καλημέρα Βάζελε, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε. Καλή εβδομάδα.

Πολύ εύστοχη η ανάρτησή σου χθες, λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Έχω να πω. Είναι ρε παιδί μου κάποια μετανόητη. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, είχαμε ντέρμπι και στον πύργο, μια που λάγαμε έτσι ξεκινήσαμε με αθλητικά, όπου διεκόπη το παιχνίδι μεταξύ πύργου και Ζακύνθου μετά την ισοφάριση της Ζακυνθινής ομάδας στο 82ο λεπτό με πέναλτι σε 1-1. Πέσανε κάτι μπουκάλια λέει και άλλα αντικείμενα. Τραυματίστηκε ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας μας και οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αγώνας θα κατακυρωθεί υπέρ της Ζακύνθου. Αλλά διάβασα και άλλα έτσι παραλυπόμενα και πραγματικά μου έκαναν εντύπωση. Μέχρι λέει και το νοσοκομείο Πύργου αρνήθηκε να κάνει εισαγωγή στον ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου Μιχάλη Μπαστακό, προφανώς για να καταγραφεί το συμβάν κιόλας του τραυματισμού στο κεφάλι από αντικείμενο, αφού έφερε αιμάτωμα. Δηλαδή για τέτοια μιλάμε, δηλαδή για ολόκληρο σχέδιο έτσι, πώς να το πω, παρερμηνίας, παραγραφής, παραπλάνησης, παρά προκειμένου ας πούμε να η ομάδα του πύργου να πέσει στα μαλακά. Τι να πέσει στα μαλακά αφού διεκόπη ο αγώνας. Οι διαιτητές ήδη έχουν συμπληρώσει το φύλλο αγώνος, οπότε ο αγώνας χάνεται στα χαρτιά. Καλημέρα στον πύργο, καλημέρα σε όλη την Ηλία. Έχει ακόμα δύο αγωνιστικές βέβαια. Η ομάδα της Ζακύνθου έχει δύο παιχνίδια εντός έδρας, τα οποία πρέπει με κάθε τρόπο να τα κερδίσει. Και ανεβαίνει κατηγορία.

Παλιά υπήρχε ένα σύνθημα εκεί, εκεί, στη Β' Εθνική. Βέβαια αυτό αφορούσε φιλάθλους ομάδων της πρώτης εθνικής. Όταν κινδύνευε με υποβιβασμό η αντίπαλη ομάδα. Εμείς το πανηγυρίζουμε όμως το εκεί, εκεί, στη Β' Εθνική. Γιατί πάμε για άνοδο.

3 έως 4 με δυτικούς, βορειοδυτικούς από το μεσημέρι και μετά. Μεταβλητούς τώρα. Φοφοράκια. Θα έχουμε εδώ αραιές νεφώσεις, τις οποίες ήδη βλέπουμε, έτσι. Παροδικά λέει και πιο πυκνές. Κουφόβραση δηλαδή. Λένε κουφόβραση. Έτσι Ρεγκίνα, καλημέρα Ρεγκίνα, καλή εβδομάδα. Κουφόβραση Ρεγκίνα.

Λοιπόν, ήρθε και ο Έλληνας, λέει, επιβάτης του κρουαζιεροπλοίου που έχει προσβληθεί από Χανταϊό. Ο Χανταϊός. Μάθαμε και το Χανταϊό.

0: Έτσι ο ασθενής τον έβαλαν μέσα σε ένα ασθενοφόρο, μπήκε στο Αττικόν, θα μείνει 45 μέρες λέει σε καραντίνα. 45 μέρες έτσι. Και όταν του το έλεγε τώρα, θα ξεκινούσε αυτός να πάει κρουαζιέρα. Αργεντινή, Παταγωνία, ξέρω εγώ εκεί κάτω. Έτσι, να είναι adventurous, παιδί μου, κρουαζιέρα κτλ. Και θα πάθαινε τέτοια νύλα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ούτε στον εχθρό σου, ας πούμε. Και τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδί μου? Ξέρω εγώ, γύρω από το Αττικό δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσοι κυκλοφορούμε? Λέω ήρεμα ρωτάω.
1: Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί με την εμφάνιση αυτού του νέου ιού του Χανταϊού που έχουν σε αυτό το κρασγερόπλιο και στην Αργεντινή που έχει γίνει γνωστό. Από ό,τι φαίνεται, οι επόμενες 2 εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και ήδη εξετάζονται κάποια μέτρα να χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική, να κλείσουμε τα περίπτερα μετά τις 12 για να περιορίσουμε την εξάπλωσή του. Από ό,τι λένε, βασικά αυτός ο ιός λέει δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέγανε στην αρχή, τώρα λένε ότι κόλλησε και ένας άλλος Γάλλος, αλλά από τα ποντίκια. Και από ό,τι φαίνεται, λέει, τα πρώτα κρούσματα ήταν ένα ζευγάρι Ολλανδών που είχε πάει για μήνες σε ένα χωριό της Αργεντινής για να κάνει bird watching, να παρακολουθεί δηλαδή κάτι πουλιά. Ρε σοβαρευτείτε ρε, τι άλλο δεν θα ακούσουμε ρε, τι bird watching ρε, άλλα πράγματα δεν έχετε να κάνει. Πήγανε άλλοι να πούμε εκεί που ξέρει, λέει, σε κάτι σκουπιδότοπος εκεί στην Αργεντινή να βλέπουν κάτι πουλιά και κολλήσανε χατακαϊό και θα μας χατακώσουν όλοι. Τι όνομα είναι αυτό? Μας χατακώσετε που μας χατακώσετε με τόσα πράγματα, ο χατακαϊός μας έμεινε, πώς το λένε αυτό? Άντε σοβαρευτείτε.
0: Bird watching. Bird watching. Πας ας πούμε για bird watching. Και παθαίνεις ας πούμε αυτή την ύλα. Τι έγινε τώρα, δεν κατάλαβα εγώ ας πούμε πως. Αυτοί πήγαν για bird watching, αλλά φαίνεται εκεί που καθόταν και κάνανε το bird watching, μάλλον είχαν αφοδεύσει ποντίκια, δεν εξηγείται αλλιώς. Κάτσανε πάλι πάνω στα... ναι. Και στα καθαρσίες των ποντικών, δεν εξηγείται.

0: Και εκεί που λοιπόν φεύγει κάποιος και πάει για bird watching να παρατηρεί τα πουλιά. Αυτό είναι το bird watching, παρατηρητής πουλιών. Έχουν, ξέρω εγώ, φωτογραφικές μηχανές έτσι που τραβάνε και βίντεο και αυτά. Είχα, πέρσι μου τύχε έτσι μια πελάτησα, μια επισκέπτρια με την κόρη είχε έρθει. Κάνανε και αυτές bird watching εκεί που μένανε και τα λοιπά. Βγαίνανε σε μια ακτίνα γύρω από το κατάλημα και τα λοιπά. Και είχαν τα απαραίτητα εργαλεία και αυτά, κάνανε bird watching. Μία μάλιστα ζωγράφιζε και ό,τι έπιανε η κάμερα. Δηλαδή μετά το bird watching έκανε bird painting, bird drawing.
1: Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Πάμε να γνωρίσουμε την ομάδα.
3: Είμαι η Μάριον.
4: Γεια σου.
1: Με τι ασχολείσαι, Μάριον?
3: Κάνω bird watching.
5: Πώς το είπατε?
3: Κάνω bird watching.
6: Τσιου, τσιου, τσιου, τσιου.
1: Παρακολουθείς πουλιά?
7: Ερώτημα.
1: Παρακολουθείς πουλιά?
3: Ναι. Πού? Δουλεύω σε ένα ουρολογικό ιατρείο.
8: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Και είσαι υπεύθυνη για να τα παρακολουθείς? Μη φύγουνε.
9: Να θυμηθείτε ότι είμαστε στη τηλεόραση. Να το θυμηθείτε αυτό.
3: Ναι, το κάνω και αυτό.
10: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε?
1: Τον ελεύθερο χρόνο σου που γυρνά σπίτι.
3: Όταν γυρνάω σπίτι, ρίχνω κανένα τραγούδι στο μπάνιο.
11: Για να μην πω κάτι άλλο.
0: Τα ζωγραφίζει κι αυτή όταν γυρίζει σπίτι. Μετά το bird watching στο ουρολογικό. Δεν πιστεύω, ε.
1: Σκέφτη από τα πουλιά.
12: Stop! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου.
1: Τι τραγουδάς δηλαδή στο
3: παλιά λαϊκά?
1: Α, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
3: Το δικό σου το μαράζι θα με φάει.
13: Εγώ έχω άλλο ρεπερτόριο.
3: Μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.
0: Ίσως ανεβάζει διάθεση άμα κάνεις bird watching. Γι' αυτό πήγαν και άλλοι στην Αργεντινή για bird watching. Για να τραγουδάνε μετά. Τώρα τραγουδάνε, δεν ξέρω αν τραγουδάνε. Μάλλον κλαίνε τη μοίρα τους μάλλον. Γιατί όλοι προσευλήθησαν από τον Χανταγιό. Και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί και άλλοι. Λοιπόν, 45670 τηλέφωνο για να παραγγείλει καφέ από το Φουρνάρικο. Καφέ σας στην καλύτερη του το Φουρνάρικο. Σας φέρνει και το ψωμί στο σπίτι. Σας φέρνει και τα βουτήματά του, τα ολόφρεσκα. Σας φέρνει και τα φοβερά γλυκά και παγωτά του. Έχει κάτι, παιδιά, κάτι που παγωτίνια. Φοβερά, φοβερά. Κεράστηκα προχθές ένα παγωτίνι φιστίκι. Φοβερή γεύση φιστικιού. Είχε και nuts από πάνω, nuts. Στα σουμίγδαλα, που λένε στα σουμίγδαλα. Και είναι και παγωτίνι, ρε παιδί μου. Δηλαδή παγωτίνι, δεν έχεις τύψεις. Το τρως χωρίς τύψεις. Γιατί είναι παγωτίνι, δεν είναι παγωτό ή παγωτάρα, παγωτίνι. Τέσσερις πέντε μπουκές είναι. Αφού την ώρα που με κεράσαν ήταν, ξέρω εγώ, 2 η ώρα, λέω θα μου κόψει την όρεξη, λέω, αυτό. Δεν θα μπορούσα να φάω για μεσημέρι. Αλλά πού, εντάξει. Παγωτινάκι ήταν. Στις 3 ήμουν μια χαρά.

going back to my roots. Και είναι αυτή είναι η original version, η original εκτέλεση από τους Odyssey. Βέβαια εγώ αγάπησα πολύ το cover από τον Richie Havens το 1980.

0: ίσως από τις εξαιρέσεις αυτών των τραγουδιών που η δεύτερη εκτέλεση είναι καλύτερη από την πρώτη. Μιλάω για το Going Back to My Roots, όπως το ηχογράφησε ο Richie Havens το 1980. Άλλο στυλάκι βέβαια, έτσι. Ο Ρίτσι, ο οποίος εντάξει, γενικότερα είχε μια επιρροή η μουσική του και το ύφος από την δίσκο. Έτσι, για να λέμε και λίγα κυκλοπαιδικά. Πάμε την δεύτερη βόλτα στην αγορά. Βόλτα στο Λαδολέμονο που ήδη τα λεμόνια στίβουν τώρα εκεί αυτή την ώρα. 9 η ώρα στίβουν τα λεμόνια. Φτιάχνουν αυτή τη φοβερή τη σος βινεγκρέτ Λαδολέμονο που πέφτει πάνω στα ψητά και απογειώνει τις γεύσεις τους. 33-4-09 για τις παραγγελίες σας.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
7: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
8: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
7: Μπορείς να ξεφύγεις.
8: Κανείς δεν ξεφεύγει.
7: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
8: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
7: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
8: Ήρθε η ώρα.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
11: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
13: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
14: Δεν ξέρω.
13: Ποσιχουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το Ποντικονήσι?
14: Δεν ξέρω.
15: Δεν τη γνωρίζω.
13: Ο Ζαν, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του Γαλερίου?
14: Δεν ξέρω.
13: Στη Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλοιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
14: Δεν ξέρω.
13: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
14: Δεν ξέρω.
13: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
14: Δεν ξέρω.
13: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
14: Δεν ξέρω.
13: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
14: Δεν ξέρω.
13: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
14: Δεν έχω πάει.
13: Δεν έχεις πάει
14: όχι,
13: Θεσσαλονίκη.
14: Όχι, όντως, ναι. Αλλά έχω πάει Μύκονος. Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ. Θα νιώθω λίγο αντικείθηκα γιατί...
16: Τι είπατε!
14: Εντάξει, δεν αντικείθηκα, νομίζω το αλλάζω.
17: Μπράβο παιδί μου!
18: Μπράβο παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς!
19: Αυτό, πώς το λες Βασίλη?
15: Πανολεθριά.
16: Κώστα.
14: Ντροπή.
16: Ηλία.
15: Έσχος.
16: Κωνσταντίνε.
14: Όνιδος.
16: Δήμητρα.
18: Αποτυχία.
16: Τα είπατε όλα μόνοι σας.
19: Ξυπνήστε!
20: Σήμερα αρέσει θα έχει το γάλα.
21: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.
22: Χαίρετε παιδες.
16: Καλημέρα σας.
0: Φοβερός παίκτης, αδύναμο Γκρίκο, ε. Φοβερός. Maybe the best. Ο καλύτερος ίσως που πέρασε. Ο καλύτερος αδύναμος Γκρίκος. Μόνο Μύκονο ξέρετε, μόνο Μύκονο. Τώρα τι πήγε να κάνει στον αδύναμο Γκρίκο, μάλλον να αποδείξει ότι είναι ο πιο αδύναμος Γκρίκος. Τρίτο μέρος εδώ στον Στίγμα, στον 97.6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Διαβάζω εδώ, λέει, το 2060 οι Έλληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 60. Αλλά πολύ πιο μεγάλη σε ηλικία. Τάδε έφη ο καθηγητής δημογραφίας Βίρον Γκοντζαμάνης, ο οποίος παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα. Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά αλλαγή πολιτικών. Την ανησυχητική πορεία λοιπόν που έχει πάρει το δημογραφικό στη χώρα μας παρουσίασε μέσα από μια σειρά στοιχείων ο καθηγητής, ο οποίος είναι εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Πύρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας. Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Η Ελλάδα στην δημογραφική καμπή» που διοργανώθηκε στην Ιθάκη, παρακαλώ. Καλημέρα στην Ιθάκη, καλημέρα. Την αγαπημένη Ιθάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, μέχρι το 2060 στην Ελλάδα θα έχουμε 60.000 περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις. Την ίδια στιγμή ο αναπαραγωγικός πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να κλείσει, γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Κοντζαμάνης ότι η χώρα μας υπάρχει σημαντική αύξηση στη χώρα μας του προσδόκιμου ζωής. Υπάρχει όμως και μεγαλύτερη επιβράδυση των κερδών των Ελλήνων στην οικογένειά τους μετά το 1990 σε σχέση με άλλες χώρες, εκτός των πρώην σοσιαλιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται επίσης πως την τελευταία 15ετία οι έξοδοι από τη χώρα μας ήταν συνολικά περισσότεροι από τις εισόδους σε αυτήν, με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τα αρνητικά φυσικά ισοζύγια, 560.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις στο διάστημα 2011-2024, ο πληθυσμός της χώρας να έχει μειωθεί κατά 715.000 άτομα τα τελευταία 15 χρόνια. Στα 20 χρόνια δηλαδή πάμε στο εκατομμύριο, όπως καταλαβαίνετε. Πιο συγκεκριμένα, οι προβολές του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών αφήνουν να διαφανεί ότι σε εθνικό επίπεδο οι θάνατοι θα αυξηθούν ελαφρώς και θα συνεχίσουν να είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις, με αποτέλεσμα τα ετήσια φυσικά ισοζύγια να παραμείνουν έντονα αρνητικά και αμέσως επόμενες δεκαετίες, οδηγώντας στη μεραιτέρω μείωση του πληθυσμού μας. Η δημογραφική γύρανση δεν πρόκειται να ανακοπεί. Ο συνολικός πληθυσμός μας, με την προϋπόθεση ενός μηδενικού μεταναστευτικού ισοζυγίου, θα μειωθεί από 1,95 σε έως 2,45 εκατομμύρια το 2060 σε σχέση με σήμερα. Θα είμαστε δηλαδή από 1.950.000 μέχρι 2.450.000 λιγότεροι Έλληνες. Θα επανέλθει δηλαδή είτε στα επίπεδα του 63, που ήμασταν περίπου 8,5 εκατομμύρια στο ευνοϊκότερο σενάριο, είτε σε αυτά του 1955 που ήμασταν σχεδόν 8 εκατομμύρια. Και στα δύο σενάρια η κατανομή του πληθυσμού μας ανά ηλικία θα διαφοροποιείται σημαντικά από αυτήν της δεκαετίας του 60, καθώς οι άνω των 65 θα αποτελούν το 2060 το 30-38%, έναντι του 6-7% σε σχέση με έναν αιώνα νωρίτερα. Αντίθετα, η ηλικιακή ομάδα 0-19 από 38,5% που ήταν το 1951 σήμερα έχει πέσει στο 18,5%. Γιατί δεν κάνουν παιδιά οι Έλληνες. Δεν κάνουν παιδιά. Γιατί οι πολιτικές δεν πρημοδοτούν τους νέους να κάνουν παιδιά. Αντίθετα, μάλιστα, διαβάζω εδώ μια άλλη είδηση, φρέσκια. Κερακάκης, λέει. Βέβαια. Επίδομα, λέει, 300 ευρώ σε χείρες 60 ετών και άνω. Το επίδομα αυτό, λέει, αφορά χείρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Τη χορήγηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ στις χείρες από την ηλικία των 60 ετών και όχι από τα 65,
που ισχύει για τους υπόλοιπους συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η νέα διάταξη, η οποία αφορά χείρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης, θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα. Ωραία. Ωραία. Η τροπολογία για τις συντάξεις χειρίας θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου

Επιπλέον το μήνα φαντάζομαι, έτσι. Τι θα είναι μια ενίσχυση 300 ευρώ το χρόνο? Ένα, υποθέτω ότι θα είναι 300 ευρώ το μήνα. Το νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνεται τα περισσότερα μέτρα στήριξη που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και θα περιληφθεί και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, θα περιλαμβάνονται τα μέτρα για το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά, η αύξηση του επιδόματος για συνταξιούχους στα 300 ευρώ και του αριθμού των δικαιούχων, το μέτρο για την επιστροφή 2 ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από την κατοικία τους, η απαγόρευση άδειας για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία θα ισχύσει αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, και η ένταξη νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ. Yeah. Oh yeah! Εάν πρόκειται μόνο για 300 ευρώ το χρόνο, άστα, μην ξυλώνεστε έτσι. Υποθέτω ότι θα είναι 300 ευρώ το μήνα επιπλέον, έτσι, για τις χείρες άνω των 60 ετών, που δεν έχουν άλλα εισοδήματα άλλο από τη σύνταξη.

0: Είναι λιγάκι επικίνδυνο αυτό πάντως. Ντίνο, καλημέρα. Καλημέρα, Ντίνο. Είναι λιγάκι επικίνδυνο, έτσι, γιατί άμα ξέρω εγώ. Είναι τόσο καλό το πριμ. Σου λέει μήπως να τον επεθάνω μία ώρα αρχίτερα. Να χειρέψω. Γιατί τώρα δεν βγάζουμε το νοικοκυριό μέχρι τις 15-20 του μηνός, δεν φτάνουν τα λεφτά. Μήπως θα είμαι καλύτερα μόνη μου, σκέφτεται ας πούμε η 60χρονη. Δεν έχουμε τίποτα έτσι. Αύξηση των ανδροκτονιών. Φοβάμαι. Ντίνο, συγχαρητήρια για την ομαδάρα σας. Συγχαρητήρια, μπράβο, δίκαια, πρωταθλήτρια. Μπράβο. Αλλά εκεί στο μπάσκετ τι κάνατε, Ρεντίνο? Ρεντίνο, πώς το είχα σωσάκωτα αυτό, Ρεντίνο? Πώς το είχα σωσάκωτα? Πώς έφαγε η ομάδα 47 πόντους σε 10 λεπτά, Ντίνο? Σε 15 λεπτά. Πώς δέχτηκε 47 πόντους σε 10 λεπτά, Ντίνο? Εντάξει, ρε παιδί μου, και άλλοι ήταν τυχεροί, όπου σηκωνότανε με πίεση, με πολλή πίεση, με σου της απελπισίας τα βάζανε. Αλλά άμυνα, Ντίνο, άμυνα. Ένα καλαθάκι, δύο καλαθάκια παραπάνω. Αυτοκτονία, Ντίνο, αυτοχειρία, άστο. Ευτυχώς γρήγορα ήρθε το χθεσινό και χαρήκατε. Ξεχάστηκε τώρα, πάει η απώλεια του ευρωπαϊκού κυπέλου στο μπάσκετ. Λοιπόν, 45-670, θυμίζω πάλι το τηλέφωνο του Φρουνάρικου να παραγγείλετε τον καφέ σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και να επιλέξετε ένα από τα φοβερά finger snacks και ιδιαίτερα τα αρτοποιήματα αυτά με διάφορες συνθέσεις, έτσι αν θέλετε ένα μπραντσάκι εκεί στη μέση της μέρας που είστε στη δουλειά και δεν έχετε πάρει τα περάκια από το σπίτι. Έχει κάτι μπριοσάκια εκεί με διάφορες συνθέσεις, έχει κάτι μπαγκετούλες, κάτι σαντουιτσάκια, κάτι τορτίγες εκεί, τυλιχτές. 45-670. Πάμε, τελευταία βόλτα στην αγορά.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να

0: αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
1: Stigma Radio.
2: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: ρούχα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
5: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
6: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stigma Radio. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: κεφάλι με 5 εκατοστάρικα, ρε φίλε. Τι παίζεις να πούμε, τον ουρανό με τάστρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ένα τέταρτο ακόμα μαζί, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αθηνούλα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ στον Στίγμα.

Και το Μάκη να με αποθεώνει, έτσι. Α, όλα και όλα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, οι Έλληνες επιστρέφουν στα μετρητά. Αυξήθηκαν οι αναλήψεις από ATM. Όχι, θα κάτσουν να σκάσουν οι Έλληνες. Όχι, θα κάτσουν να κάνουν τα χατήρια του Πιερακάκη και των τραπεζών. Οι Έλληνες, λέει, επισκέπτονται όλο και πιο συχνά τα ATM για αναλήψεις. Ουέ κατάδες, ουέ κατάδες.

Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι παρά τη συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ και την επικράτηση των άλλων συναλλαγών, στην Ευρώπη τα μετρητά εξακολουθούν να είναι βασιλιάς. Προσέξτε, στην Ευρώπη! Ακόμα και αν ο θρόνος τους τρίζει. Βασιλιάς τα μετρητά στην Ευρώπη, τα ακούτε? Βεβαίως. Μπορείτε να ζητάτε από τους πελάτες σας να σας πληρώνουν με μετρητά. Δεν έχουν κανένα θέμα οι Ευρωπαίοι. Απεναντίας χαίρονται όταν τους κάνεις

0: Πετάει τη σκούφια τους, σας πληροφορώ. Οι άλλες έρχονται από την Αυστραλία και για 500 ευρώ λογαριασμό, 570 ήταν για την ακρίβεια, επέλεξαν το 520 αν πληρώσουν με μετρητά. Από την Αυστραλία τώρα, έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο στην Ευρώπη δηλαδή, και από παντού τα μετρητά εξακολουθούν να είναι βασιλιάς και θα είναι βασιλιάς. Πολύ απλά γιατί το χρήμα χάνει την αξία του όταν περνάει μέσα από τις τράπεζες, παιδιά. Μέσα από τις πιστωτικές κάρτες, τις χρεωστικές κάρτες και γενικότερα μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης έκθεσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, λέει, καταγράφεται μια δυναμική επιστροφή των καταναλωτών στα μετρητά. Φαίνεται ότι η πίεση από τον πληθωρισμό και η συρρήκνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού αναγκάζουν τα νοικοκυριά να αναζητήσουν οικονομικές ανάσες εκτός του επίσημου φορολογικού πλαισίου, αποδεχόμενα συναλλαγές χωρίς παραστατικά. Σε μια περίοδο που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας προβάλλεται ως η απόλυτη λύση κατά της φοροδιαφυγής. Μπούρδες! Μπούρδες! Αλλού είναι τα λεφτά. Αλλού, από αλλού πρέπει να βρουν να τα πάρουν τα λεφτά. Από εκεί που δεν ελέγχουν. Από τους κλάδους που δεν ελέγχονται. Από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, από τα ΣΔΟΕ, ΔΕΟΣ, όπως θες πες τα. Και έτσι λοιπόν, παρά την καθολική υποχρεωτικότητα των POS και την εξοικείωση του κοινού με το πλαστικό χρήμα, τα ATM της χώρας παίρνουν ξανά φωτιά. Η στατιστική απεικόνιση από το σύστημα πληρωμών Δίας είναι αποκαλυπτική για τη νέα τάση που παγιώνεται. Το 2023 οι συναλλαγές ανάληψη μετρητών αλήθαν στα 3,9 εκατομμύρια. Το 24, 4,1 εκατομμύρια. Το 25, 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Όχι 200.000 ευρώ παραπάνω. 1,3 εκατομμύρια. 1.300.000 ευρώ περισσότερα σε συναλλαγές. Έτσι. Ανάληψης μετρητών. Ορίστε.
1: Λήψη.
2: Στο ATM της τράπεζας τι κάνεις?
3: Βγάζω λεφτά.
2: Πιο πολιτισμένα.
3: Μετρητά.
2: Πιο πολιτισμένα.
3: Μετρητά.
2: Πιο πολιτισμένα. Του βγάζω λεφτά, πώς είναι πιο πολιτισμένα?
3: Τι πιο πολιτισμένα βγάζω λεφτά?
1: Έχετε πάρει εκατομμύρια.
2: Ο εκατάθης. Ο εκατάθης.
3: Ναι, εντάξει, κάτσε, το σκέφτομαι.
2: Ανάληψη. Έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο.

Έτσι είναι ρε Πασοκτζή, μουσικάρες. Μουσικάρες Πασοκτζή. Ορίστε. Όχι κατάθες, όχι κατάθες, όχι κατάθες. Και είναι και πιο πολιτισμένα. Είναι και πιο πολιτισμένα να πηγαίνεις στο ATM να κάνεις ανάληψη. Καλημέρα Ειρήνη και σε σένα Ειρήνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο μαθητή. Καλημέρα μαθητή. Μαθητή έχεις την καλύτερη. Έχεις την καλύτερη. Συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου. Και ό,τι σου λέει η δάσκαλό σου. Το βάλα έτσι για να κάνει ρήμα.

Yeah, say my name. Πειραγμένα ωραία πάντα από τον David Guetta. Πέντε λεπτά συν τα χασομέρια εδώ στον Στίγμα. Εδώ είναι Milk and Sugar και η Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου στο One More Time.

Oh yeah. One more time. Έδωσε ένα show, παιδιά, ο Black Coffee. Το πρώτο του show. Live με συμφωνική ορχήστρα. Ας δεν περιγράφω άλλο.

υπερθέα μας την κληρονεξία. Λοιπόν, ως εδώ ήταν για σήμερα. Μην ξεχνάτε για τις μεγάλες ορέξεις μεσημέρι βράδυ το λαδολέμονο. Απαντά το 26950 33409. Ρωτάτε για το μενού της ημέρας όσον αφορά τα μαγειρευτά. Κάθε μεσημέρι το λαδολέμονο δεν ψήνει μόνο, μαγειρεύει κιόλας. Τα βράδια μόνο ψητά, όλα στα κάρβουνα. Κορυφαία ποιότητα κοπών. Έτσι λέγονται τώρα τα κρέατα, κοπές. Ναι, κοπές. Πώς λέμε, μην κοπείς, πρόσεχε. Αριστοτεχνικό ψήσιμο και αυτή φοβερή σως λαδολέμουν από πάνω απογειώνει τις γεύσεις. Οργιάζει ο ουρανίσκος. Καθημερινά εκτός Κυριακής. Εμείς αύριο πάλι μαζί. Same time, same place, same frequency. 97.6 Stigma Radio. Summer is loaded.

0: Ως τώρα ήταν ο Στάθης λογοθέτης που διάλεγε τις μουσικάρες εδώ στο ραδιόφωνο που αγαπάτε και να ακούτε και την, το ραδιοφωνικό σοου που τρελαίνεστε να ξεκινάτε τη μέρα σας μαζί του.
1: Αγαπημένη μου!
0: Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους ζακυνθινούς δρόμους και ευγενική με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
2: Γεια χαρά,
3: γεια χαρά,
4: γεια χαρά,
5: γεια χαρά,
6: γεια χαρά.
7: Μας υποχρέωσες.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
12: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic. Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
10: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
11: Καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
12: Σε έναν ζεστό χώρο
0: Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, εδώ στον Στίγμα, μέχρι τις 12. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Ελπίζω να μου είστε φρέσκοι και ανανεωμένοι, να περάσατε ένα ωραίο Σάββατο Κύριακο. Πάντα μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, stigmafm.gr. Και τώρα ζωντανά εννοώ, και αργότερα on demand που λέμε, και στο χωριό μου. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο γνωστό mail studio@stigmafm.gr. Η εταιρεία Μπράτης είναι πάντα μαζί μας με τα είδη που αναζητάμε για το σπίτι και την επιχείρηση, για να κάνουμε την διακόσμηση που τόσο καιρό σκεφτόμαστε, για να ομορφύνουμε τον δικό μας αγαπημένο χώρο. Πάρα πολλά είδη ο Μπράτης, όχι μόνο για εσωτερικούς, πλέον και για εξωτερικούς χώρους, σε μοναδικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Μπράτης όχι μόνο στο Γαϊτάνι, αλλά και στην πόλη Φοσκόλου 19. Αγκροκέρ Κεφαλινός, πάντα μαζί μας με πλήρη γκάμα προϊόντων, εξαρτημάτων, μηχανημάτων για τους αγρότες μας και υπηρεσίες γεωπόνου, για να έχετε τη σωστή καθοδήγηση. Στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48. Φυσικά μαζί μας η παραδοσιακή και ανακαινισμένη πλήρως ταβέρνα Ψταριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο, με καταπληκτικές ζακυνθινές σπιτικές συνταγές και όχι μόνο, τις οποίες μπορούμε να απολαμβάνουμε και σπίτι, διότι υπάρχει και delivery στο 92 3 46. Και βεβαίως η Levante Ferries μαζί μας, όλα τα δρομολόγια είτε τακτικά είτε έκτακτα είναι αναρτημένα στο site levanteferries.com, και βεβαίως από εκεί μπορούμε όλοι να αγοράζουμε το εισιτήριό μας εύκολα, γρήγορα και απλά, όποια ώρα και στιγμή θέλουμε. Χρόνια πολλά να πω για σήμερα στους εορτάζοντες. Αργύριο, Αργυρία, Κύριλο, Μεθόδιο, Μεθοδία. Μάλιστα. Σήμερα δεν είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Θεσπίστηκε το 2019 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο, φυσικά 11 Μαΐου, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Κάθε χρόνο στη χώρα μας έχουμε κατά μέσο όρο δυστυχώς 300 περιστατικά θανάτων στην θάλασσα.

Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει βέβαια κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά έρχεται δεύτερη, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,4%. Το 1970 είχαμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Το 483 γεννήθηκε ο Ιουστινιανός, Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, το πλήρες όνομά του, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1720 γεννήθηκε ο βαρόνος Μινχάουζεν, ο γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με το ψέμα και την τερατολογία. Καλά, τέτοιους έχουμε πολλούς και σήμερα. Το 1771 γεννήθηκε η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 912 πέθανε ο Λέων Έκτος ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ενώ το 1981 έφυγε από τη ζωή ο Μπομ Μάρλεϊ.

Bob Marley που με τους Wailers το συγκρότημά του έκαναν τεράστιες επιτυχίες βέβαια. Μεταξύ αυτών ίσως και η πιο γνωστή, αυτό που ακούμε, το Could You Be Love. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά την reggae μουσική την έκανε παγκόσμια.

Να πούμε τέλος ότι το 1990 έφυγε από τη ζωή και ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ο Στράτος Διονυσίου. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Για να δούμε τώρα την ειδησιογραφία μας, γιατί έχουμε πολλά θέματα και σε τοπικό επίπεδο. Θα έλεγα αυτό που κυριαρχεί τοπικά είναι τα θλιβερά επεισόδια που έγιναν στον πύργο χθες, τον αγώνα του πύργου με την ομάδα της Ακίνθου για την άνοδο στην Β' Εθνική, όπως λέγαμε παλιά, ή αν θέλετε Super League 2, όπου ενώ προηγήθηκε ο πύργος, εμείς τι έγινε ρε παιδιά, ναι, ισοφαρίσαμε με ένα πέναλτι στο 78 λεπτό, το οποίο αμφισβήτησαν έντονα οι παράγοντες εκεί του πύργου, και εν συνεχεία άρχισαν να ρίχνουν στον αγωνιστικό χώρο ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Τραυματίστηκε ένας ποδοσφαιριστής μας, ο Μιχάλης Μπαστακός. Το παιχνίδι διεκόπη από τον διαιτητή του αγώνα και δεν συνεχίστηκε ποτέ. Αλλά θα τα πούμε στην πορεία όλα τα υπόλοιπα. Επίσης να πούμε σε τοπικό επίπεδο ότι είχαμε και ένα αρκετά σοβαρό επεισόδιο, θα έλεγα, χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ στην πόλη, με πρωταγωνιστή έναν Σύριο 21 ετών, ο οποίος ήταν στο ξενοδοχείο, ήταν εργάτης στο ξενοδοχείο, ήρθε σε μία αντιπαράθεση με κάποια από τις εργαζόμενες του ξενοδοχείου. Εν συνεχεία αυτή η αντιπαράθεση έγινε ακόμα πιο έντονη. Απείλησε εργαζόμενες του ξενοδοχείου και όπως είπαν οι ίδιες, με κρατώντας μαχαίρι, κλήθηκε αστυνομία, πήγε στο ξενοδοχείο και όντως σε έλεγχο που έγινε εκεί στο δωμάτιο που διέμενε, εντοπίστηκε το μαχαίρι. Συνελήφθη εννοείται ο ίδιος και για παράβαση του νόμου περί όπλων, και οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα και ανακριτή. Από την διεθνή επικαιρότητα, το κυρίαρχο θέμα που δεν είναι άλλο δυστυχώς και παραμένει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν διαφαίνεται δυστυχώς κάποια λύση. Απέρριψε την απάντηση του Ιράν σε πρόταση για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ. Την χαρακτήρισε απαράδεκτη την πρόταση. Είπε ότι είναι απαράδεκτη και δεν μου αρέσει, είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά. Τώρα βέβαια ομολογώ, δεν μπορώ να παρακολουθώ επακριβώς το τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θα πρέπει να, εντάξει, να ασχολούμαι κάθε μέρα για ώρες. Εντελώς απαράδεκτη πάντως τη χαρακτήρισε. Δεν έχουν γίνει πάντως γνωστές οι λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ιρανικής απάντησης και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι τα επόμενα διπλωματικά βήματα που φαντάζομαι θα ακολουθήσουν. Το Ιράν προειδοποίησε τη Γαλλία και τη Βρετανία για οποιαδήποτε επέμβασή του στην περιοχή. Αναφέρθηκαν νέες επιδρομές μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στον κόλπο με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να κατηγορούν άμεσα το Ιράν. Βρετανία και Γαλλία προωθούν διεθνή συμμαχία για την ασφάλεια του στενού εκεί του Ορμούς. Η Τεχεράνη βεβαίως απειλεί. Και την ίδια ώρα στο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη ανακοχή, συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί, και ενώ την ίδια ώρα το πετρέλαιο παίρνει και πάλι την ανιούσα, την ανηφόρα που λέμε, και ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρελί, και ακόμα δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία.

αναζητείται ακόμα από τις αρχές η ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Άλλη μια υπόθεση μυστήριο. Διερευνούν οι ένοπλες δυνάμεις την προέλευση και τον χειρισμό αυτού του θαλάσσιου ντρόν. Απενεργοποιήθηκαν βέβαια τα εκρηκτικά που είχε, με τον Υπουργό Εθνικής Αμένας τον κύριο Δένδια να δηλώνει ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει. Εξετάζεται η χώρα κατασκευής.

Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι έριξαν στο τραπέζι την πιθανότητα για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Κλείνω όμως ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι φαίνεται δεν το υιοθετεί. Συζητήθηκε πάντως το ενδεχόμενο αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανάβουμε μηχανές, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια ισχυρή Ελλάδα. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φουλάρουμε. Πάντως ο αρχικός σχεδιασμός είναι εκλογές στην άνοιξη του 27. Από εκεί και πέρα έχουμε και το επερχόμενο συνέδριο και της Νέας Δημοκρατίας και θα δούμε τι και πώς. Τα γραπτά σας μηνύματα, ναι, βεβαίως τα βλέπω και τα έχω στο mail studio@stigmafm.gr. Θα το πω, φίλο μου, και βέβαια θα το πω. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και το ξαναλέω, μάλλον δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, έτσι, on air. Θεωρώ ότι είναι δίκαιη πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Για πάρα πολλούς λόγους.

Έχουμε σε τοπικό επίπεδο και την απάντηση του βουλευτή του κυρίου Ακτύπη σε ανάρτηση που είχε κάνει ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Αρετάκης, όπου ουσιαστικά πέραν της δημοτικής αρχής κατηγορεί και τον βουλευτή Ζακυνθού. Και αφορά την καθύψωση επέκταση του λυκείου Κατασταρίου. Έτσι, περιληπτικά να πω ότι ο βουλευτής αναφέρει ότι ο τότε δήμαρχος είχε εξασφαλίσει, πήρε μάλλον χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί για την αγροτική οδοποιία και όχι για το συγκεκριμένο έργο, χωρίς να έχει ελέγξει αν πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές και θεσμικές προϋποθέσεις, και αποφάσισε από μόνος του να αλλάξει το σκοπό της χρηματοδότησης και απερίφθη το έργο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Δεν γνώριζε και δεν είχε ελέγξει τις βασικές προϋποθέσεις του έργου που πήγε να εντάξει. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να προχωρήσει το έργο τότε. Και καταλήγει ότι απεδείχθη η προχειρότητα και η ανεπάρκεια των επιλογών του, αναφέρει ο κύριος Ακτύπης. Και να είναι πολύ προσεκτικός ο κύριος Αρετάκης όταν διακινεί ψέματα και συγκοφαντίες, γιατί δεν θα πάει αυτό στον εισαγγελέα όπως είχε γράψει ο κύριος Αρετάκης, αλλά εγώ, αναφέρει ο βουλευτής Ζακύνθου, για τα χυδαία ψέματά του και την καταστροφική του διακυβέρνηση.

0: στίγμα. Είμαστε λίγο πριν το ρολόι δείξει 10:30, λίγα λεπτά δηλαδή πριν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους. Εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 12. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Τινοσάουρους. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Τινοσάουρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
2: Εμάς, βίγκαν.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25 798.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Stigma Radio. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεμμύρια.

0: κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
3: Εδώ είμαστε βεβαίως και συνεχίζουμε. Ακούτε Στίγμα, 36 λεπτά μετά τις 10, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Τα δικά σας γραπτά μηνύματα πάντα μπορείτε να τα στέλνετε στο mail studio@stigmafm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά, τα θλιβερά επεισόδια που έγιναν χθες στον Πύργο, στην πολύ κρίσιμη αναμέτρηση, έτσι, για την άνοδο στην Super League 2 ή αλλιώς Β' Εθνική, όπως τη λέγαμε εμείς παλαιότεροι, ανάμεσα στην ομάδα μας, τον Άψα Κίνθου και τον Πύργο. Όταν δόθηκε ένα πέναλτι υπέρ της ομάδας μας το 78 λεπτό, το πέναλτι επετεύχθη, με το πέναλτι ήρθε η ισοπαλία, το 1-1, χάναμε 1-0. Και την ώρα των πανηγυρισμών των παικτών της ομάδας άρχισε μία ρήψη αντικειμένων από την κερκίδα, προφανώς από φιλάθλους ή οπαδούς, ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε τους, του Πύργου, πάντως σίγουρα ανεγκέφαλους, γιατί έκαναν κακό πρώτα απ' όλα στη δική τους ομάδα. Πλην όμως τραυματίστηκε και ο ποδοσφαιριστής μας, ο Μιχάλης Μπαστακός. Διεκόπη το μάτς από τον διαιτητή και δεν ξεκίνησε ποτέ μετά. Αλλά εδώ γίνονται, έχουμε φοβερές καταγγελίες από τη διοίκηση της ομάδος για εχθρική ατμόσφαιρα, για ανυπαρκή μέτρα ασφάλειας, για καθυστέρηση ασθενοφόρου, για προβληματική αντιμετώπιση του ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο του Πύργου, και όλα αυτά έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μαρίνο Σαφίρη, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Μαρίνο, επειδή γνωριζόμαστε. Καλημέρα πρόεδρε.
4: Καλημέρα, γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα.
3: Λοιπόν, καταρχάς να πάμε από τα σημαντικά. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας του Μιχάλη Μπαστακού αυτή τη στιγμή, τι ενημέρωση έχουμε από τους γιατρούς?
4: Ο Μπαστακός ζαλίζεται ακόμα, δεν έχει συνέλθει. Μία αξονική και κάποιες εξετάσεις που κάμανε στον Πύργο μας είπαν οι γιατροί ότι δεν έχει κάτι, αλλά συνεχίζει να ζαλίζεται και από χτες το βράδυ ζαλιζόταν.
3: Ναι.
4: Έχουμε φύγει από το νοσοκομείο του Πύργου, είμαστε στην Κυλλήνη και περιμένουμε το καράβι και θα πάει οπωσδήποτε στο νοσοκομείο Ζακύνθου για περαιτέρω εξετάσεις.
3: Ναι. Και ποια ήταν η προβληματική αντιμετώπιση εκεί στο νοσοκομείο του Πύργου, ποια ήταν η συμπεριφορά εκεί πέρα των γιατρών?
4: Δεν θέλανε να του κάνουν εισαγωγή. Χωρίς να υπάρχει αυτή, μας είπαν ότι τον εξέτασε ο νευροχειρούργος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς με τη λίγη εμπειρία ιατρική που έχουμε, ότι κάποια αδιάθεση έχει πάθει ο Μπαστακός, η οποία δεν φαίνεται,
3: ναι,
4: στην αξονική. Γιατί όπως ξέρετε, κάποια αδιάθεση δεν φαίνεται στην αξονική.
3: Ναι.
4: Το μόνο σίγουρο είναι, για τα δείχνει και τα βίντεο, τρώει μπουκαλιές. Ναι. Από την κερκίδα, ναι, των φανατικών, άλλων φιλάθλων, δεν ξέρω ποιοι τα πετάξανε.
3: Οπαδοί, φιλάθλοι, δεν έχει σημασία,
4: ναι,
3: τώρα.
4: Γιατί και εγώ ήμουν απέναντι, πάντως είδαμε δεκάδες μπουκάλια να φεύγουν στον αγωνιστικό χώρο, ναι, τη μέρα που πανηγυρίζαμε.
3: Αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, ντέρμπι ήταν, για άνοδο μιλάμε, ένταση υπάρχει. Εντάξει, αυτά είναι λογικά σε ένα τόσο μεγάλη σημασία παιχνίδι. Αλλά Πριν πάμε στη φάση που διακόπη το παιχνίδι, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και ενώ προηγήθηκε ο πύργος, πώς ήταν γενικά η ατμόσφαιρα, δηλαδή προμήνυε ότι θα συνέβαινε το κακό εάν η ομάδα εσωφάριζε?
4: Βέβαια, ήταν, εντάξει, είχε πολύ μεγάλο φανατισμό το παιχνίδι.
3: Ναι.
4: Το είχαν δυναμητήσει όλη τη βδομάδα οι φύλαθλοι του πύργου. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τη διοίκηση του πύργου, γιατί ήταν άψογη. Η διοίκηση, οι άνθρωποι της ομάδος του πύργου ήταν παραπάνω από άψογη. Δεν μας πείραξε κανείς, δεν μας μίλησε κανείς. Ίσα ίσα πήγαν να μας εκπαιδεύσουν να βάλουμε και 2-3 ανθρώπους ακόμα που θέλαμε στο γήπεδο, γιατί ήταν, όπως ξέρετε, χωρίς φιλάθλους των φιλοξενουμένων.
3: Ναι, ναι.
4: Ο κόσμος του πύργου όμως ήταν, νομίζω, καμιά 30-40 χρόνια πίσω. Θυμάμαι που και εμείς κάποια στιγμή όταν γινόταν κάτι στη Ζάκηδα, αυτά οι φανατικοί μας, οι τέτοιοι, φεύγανε, όχι μπουκάλια, πέτρες, οτιδήποτε ήταν, που αυτά νομίζω ότι τώρα πλέον δεν μπορεί να γίνονται στα γήπεδα.
3: Ναι. Παρ' όλα αυτά η διοίκηση βγήκε μια ανακοίνωση, έτσι, και κάνει λόγο για προσποίηση τραυματισμού του Μπαστακού.
4: Άμα είναι γιατροί αυτή της διοίκησης του πύργου...
3: Όχι, το λέω, το αναφέρω, πρόεδρε, γιατί είπατε ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, οι άνθρωποι ήταν φιλόξενοι κτλ. Αλλά μετά τον αγώνα βγήκε ανακοίνωση ότι προσποιήθηκε ο Μπαστακός. Ναι.
4: Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον της ομάδας του, και θα προσπαθήσει ο καθένας να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.
3: Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι εκεί του πύργου, δεν ξέρω, οι παίκτες, ο προπονητής, να αμφισβήτησαν το πέναλτι, δεν έχει σημασία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογείται αυτό που έγινε μετά.
4: Βέβαια, το πέναλτι δεν είναι διαιτές, είμαστε όλοι. Διαιτές είναι πέναλτι, τι να κάνουμε, εμείς το βλέπουμε στο βίντεο, είναι πέναλτι.
3: Ναι. Μα όχι, είναι, δεν είναι, ή αμφισβητούμενο για τους ανθρώπους του πύργου, δεν δικαιολογείται αυτό που έγινε. Αυτό λέω.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Τώρα, εσείς πώς ζήσατε από κοντά τη στιγμή που αρχίσαν να πέφτουν τα μπουκάλια, που είδατε να πέφτει κάτω ο Μπαστακός, που είδατε όλη αυτή την... Γιατί εκείνη την ώρα υπήρχε τρομερή ένταση, έτσι, τρομερή.
4: Βέβαια. Είχαμε, από εκεί και μετά άρχισε να φαίνεται η πολύ εχθρική συμπεριφορά των φιλάθλων του πύργου. Εντάξει, αυτά που μας φωνάξανε δεν γίνονται πουθενά, έτσι.
3: Και δεν μεταφέρονται, δεν λέγονται και στον άλλο.
4: Ναι, δεν μεταφέρονται. Εμένα με φωνάζανε μαφιόζο, γκάνγκστερ. Δεν γίνονται αυτά τώρα.
3: Ναι. Είπατε ότι καθυστέρησε και το... Μάλλον την ώρα των επεισοδίων εκεί η διοίκηση του πύργου προσπάθησε να προφυλάξει την αποστολή, εσάς, την ομάδα.
4: Χαμένα τα χανόλια.
3: Ναι.
4: Όλοι τα είχαν χαμένα. Το μόνο που γινόταν είναι να μας παρακαλούσαν να βγει έξω πάλι η ομάδα να συνεχίσει το παιχνίδι.
3: Ναι, μα από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι ξέρω, δεν διακόπη το μάτς γιατί έφυγε. Ήταν απόφαση του διαιτητή. Δεν ευθυνόμαστε εμείς.
4: Απόφαση του διαιτητή, ναι.
3: Έτσι. Το φύλλο αγώνα, τι γράφει περιληπτικά, έτσι, πρόεδρε?
4: Ότι μετά την επίτευξη του γκολ της Ακίνθου, στον πανηγυρισμό, πέσαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο μπουκάλια που πετύχανε ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, ο οποίος δεν ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει το μάτς.
3: Ναι.
4: Γι' αυτό διακόπη.
3: Και διακόπη με υπαιτιότητα της γηπεδούχου.
4: Ακριβώς.
3: Έγινε προσπάθεια, ξέρω εγώ, από τους ανθρώπους του πύργου να συνεχιστεί μετά το παιχνίδι, πίεσαν εσάς, όχι
4: δεν
3: ελάτε...
4: Δεν άφηνε ο διαιτητής να μπει κανείς μέσα στα αποδυτήρια, ήταν οι διαιτητές και ο γιατρός του αγώνα.
3: Ναι.
4: Κανείς δεν μπήκε, ήταν απόφαση του διαιτητή. Παρόλο που τον προφυλακίσανε και τον διαιτητή κάποια στιγμή, τον απειλούσαν έξω από τα αποδυτήρια, του φωνάζανε άνθρωποι του πύργου.
3: Α, έγινε και αυτά, ναι.
4: Ναι, ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι, τελείωσε και η αποστολή μας έφυγε. Εμείς τρέχαμε στα νοσοκομεία να δούμε τι γίνεται με τον Μιχάλη.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, τώρα θα έχουμε συνέχεια και στα νοσοκομεία Ζακίνθου που θα κάνει σε λίγο εισαγωγή, μόλις έρθουμε ζάκι τον Παθαγός.
3: Κάνατε λόγο και για καθυστέρηση της άφηξης του ασθενοφόρου και στο γήπεδο.
4: Ναι, εντάξει, να καταλάβεις τώρα ότι ένα ασθενοφόρο υπήρχε και στον νομό Ηλίας. Έκανε 30-35 λεπτά. Δεν είπαμε για τα παιδιά τώρα τα στενοφόρουλα.
3: Ναι,
4: για φαντάσου τώρα ναι, να είχε γυρίσει καμιά γλώσσα κανένας ποδοσφαιριστή, να είχαμε τίποτα πολύ πιο σοβαρό από ό,τι συνέβη, τι θα γινότανε.
3: Ο, Μιχ,

0: Κάλλη την ώρα που έπεσε κάτω, πρόεδρε, είχε τις αισθήσεις του, δηλαδή πήγε ο γιατρός ομάδας ή του γηπέδου
1: για
0: να δει.
1: Για πολλή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Για πολλή ώρα δεν μίλαγε, δεν κουνιότανε, δεν είχε τις αισθήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν επικοινωνούσε, για κάποια στιγμή όταν άρχισε να συνέρχεται δεν θυμότανε. Δεν θυμότανε τίποτα.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, να ρωτήσω τώρα, τι με λιγενέστε. Εντάξει, το παιχνίδι έχει διακοπεί με επαιτειότητα του πύργου, αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι.
1: Ναι,
0: έχετε επικοινωνήσει με τη διοργανώτρια αρχή, με την ΕΠΟ, για τα όσα έγιναν, τι θα ακολουθήσει τώρα στην πορεία. Κανονικά έχει, πρέπει να κατοχυρωθεί το μάτς.
1: Η ΕΠΟ έχει ενημερωθεί από τους διαιτητές.
0: Ναι, ναι. Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Θα γίνει δικαστική απόφαση, θα βγει.
0: Ναι.
1: Που την περιμένουμε.
0: Πότε?
1: Μπορούμε νομίζουμε να... ότι γίνεται την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα παρασκηνιακά θα γίνονται πολλά και διάφορα, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε τίποτα περίεργο.
1: Από τη στιγμή που έχει διακοπή του παιχνιδιού, είναι αυθεντική βία, καθαρά το λένε οι νόμοι ότι είναι αυθεντική βία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Και εμείς θα πάμε με τους δικηγόρους μας και με τα όποια χρειάζονται,
0: ναι, ναι,
1: να καταθέσουν.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε την απόφαση.
0: Και έχουμε την Τετάρτη τώρα τον Άρη Πετρούπολης, εδώ.
1: Έχουμε την Τετάρτη τον Άρη Πετρούπολης, κάλεσμα του κόσμου να γεμίσει το γήπεδο, να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης, να είμαστε 99,9 στη Super League 2.
0: Με νίκη, πρόεδρε, νομίζω ότι πλέον με ένα τρίποντο τελείωσε η υπόθεση.
1: Εμείς πάμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, δεν κάνουμε χάρη πουθενά.
0: Ναι, όχι, δεν είπα. Ναι.
1: Έτσι όπως είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα, είναι για να κερδίζει.
0: Και την Κυριακή με τον Εθνικό Πειραιώς, ε.
1: Και την Κυριακή με τον Εθνικό, που από ό,τι βλέπουμε θα είναι και αδιάφορος.
0: Ναι. Αυτό είναι υπέρ μας.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα στο Μιχάλη Σιδερένιος. Πιστεύω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη από εκεί και πέρα στα δικαιοδυτικά εκεί όργανα. Έτσι. Και με το καλό άνοδο. Και πρόεδρε, κλείνοντας με αυτό, εάν τελικά η ομάδα ανέβει, πολύ πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί στη Super League 2 ή όπως εμείς οι παλαιοί θυμόμαστε Β' Εθνική, τι αλλάζει? Τι αλλάζει πλέον για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα? Σίγουρα είναι μια πολύ πιο ανταγωνιστική κατηγορία. Έτσι δεν το συζητάμε,
1: βέβαια,
0: τώρα.
1: Βέβαια.
0: Με μεγάλες ομάδες, με κόσμο κτλ. Τι αλλάζει?
1: Το μόνο που αλλάζει είναι αυτό που είπες, ότι θα δούμε πολύ μεγάλες ομάδες στο νησί.
0: Και θα, ελπίζω να είμαστε και εμείς ανταγωνιστικοί. Ναι, ναι,
1: βέβαια, και εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται, και γι' αυτό το λόγο πάμε να ανεβούμε. Δεν είναι ότι ανεβήκαμε και πάμε να παρατήσουμε την ομάδα.
0: Βέβαια, εντάξει. Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτές τις αναστόδοξες μας από την αρχή έχουμε χαλάσει ένα σκασμό όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, τώρα πάμε, θέλει οργάνωση. Να τελειώσω με το καλό να πούμε ότι είμαστε Super League 2 και
0: μετά θα γίνει ο προγραμματισμός.
1: Τη βλέπουμε πιο μετά, ναι.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου.
0: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ομάδας Ζακύνθου, του ΑΠΣ Ζακύνθου, τον κύριο Μαρίνο Ζαφύρη, για τα όσα έγιναν εκεί στον πύργο. Και να πω κάτι για να μην έτσι φανεί ότι μεροληπτώ. Εντάξει, προφανώς Ζακυνθινός είμαι, την ομάδα της Ζακύνθου θα υποστηρίξω, σαν άνθρωπος δηλαδή, σαν φιλάθλος, αλλά δεν δικαιολογείται, εντελώς αντικειμενικά να το δούμε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το πέναλτι είναι αμφισβητούμενο, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είναι αμφισβητούμενο, δεν δικαιολογείται αυτό που έγινε μετά, έτσι. Αλίμονο δηλαδή, αν θα μου πείτε τι καινούριο ανακαλύπτει στα ελληνικά γήπεδα και πέφτει από τα σύννεφα. Απολύτως τίποτα καινούριο δεν ανακαλύπτω. Είναι μια πραγματικότητα που ισχύει εδώ και δεκαετίες. Πόσο δε μάλλον στις μικρότερες κατηγορίες. Εδώ τα βλέπουμε και σε γήπεδα της πρώτης κατηγορίας, Super League, ας πούμε. Αλλά πόσο δε μάλλον σε μικρότερες κατηγορίες όπου έχουν γίνει και πολύ χειρότερα. Έτσι, και πολύ χειρότερα. Να ευχηθούμε πάντως Σιδερένιος και περαστικά γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα γήπεδα για τον ποδοσφαιριστή μας, τον Μιχάλη Μπαστακό.

Πάντα μαζί μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός, η οποία πέραν των προϊόντων και εξαρτημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει για τους αγρότες μας εννοείται, παρέχει και υπηρεσίες γεωπών. Γεώργιος Κεφαλινός, με πολυετή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση, συμβουλεύει, καθοδηγεί αν θέλετε τους αγρότες μας για το πώς θα κάνουν πιο αποδοτική την καλλιέργειά τους, για το πώς θα έχουν ένα πιο ποιοτικό προϊόν, για το πώς θα κάνουν εν ολίγης τις σωστές επιλογές. Και ένα ακόμα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι και η συνεργασία που έχει Agrocare με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, το οποίο τι κάνει, πραγματοποιεί γεωργικές αναλύσεις υψηλών προδιαγραφών σε καρπό, σε αγροτική γη, σε ελαιόλαδο, ακόμα και σε ελαιοτριβία, όπου μέσω των αποτελεσμάτων αυτών των αναλύσεων οι αγρότες έχουν πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε αν θέλετε τηλεφωνικά και με την Agrocare στο 23348. Ό,τι θέλουμε για το σπίτι και την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους, ήδη θέλω να πω, τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτης. Γι' αυτό λέμε ότι Μπράτη σωστά, επισκεπτόμενος τον Μπράτη. Ο Μπράτης έχει για το σαλόνι και το καθιστικό μας δάπεδα, φωτιστικά, τα έπιπλα της Sofa Company, εννοείται για όλο το σπίτι κουρτίνες και κουρτινόξυλα, για το υπνοδωμάτιό μας εντόνια και τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, για να κοιμάσαι και να ξεκουράζεσαι, να ξεκουράζεται το κορμί σου πραγματικά, γιατί είναι έτσι ειδικά σχεδιασμένα για αυτόν τον λόγο. Διαθέτει τα περίφημα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος στην πόλη, Φωσκόλου 19. Φυσικά για εξωτερικούς χώρους διαθέτει φάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, συστήματα σκίασης, για επιχειρήσεις σηματισμό, ηματισμό ξενοδοχείων και πάρα πολλά είδη. Και βέβαια καθημερινά έχει μεγάλες προσφορές.

Το site levanteferries.com ενημερώνεστε για τα τακτικά και έκτακτα όποτε έχει η εταιρεία δρομολόγια. Καθημερινά η εταιρεία έχει 4 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Το σημαντικό είναι ότι μέσω του site μπορείτε να αγοράσετε εύκολα, γρήγορα και απλά το εισιτήριό σας χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου.

Πάντα μαζί μας είναι και η παραδοσιακή ανακαινισμένη ταβέρνα ψεσταριά Λάδι Μέλι, που είναι στο Μαχαιράδο, σε έναν οικογενειακό φιλόξενο χώρο και με ζωντανή μουσική, παρακαλώ, το Σαββατοκυριακό, ανοιχτά κάθε μεσημέρι από τις 4. Βεβαίως με σπιτικές ακινθινές παραδοσιακές συνταγές, και όχι μόνο, είτε φαγητά, κατσαρόλα, είτε ψητά, τα οποία συνοδεύονται με εκλεκτά κρασιά. Υπάρχει και τηλέφωνο για delivery, που είναι το 92346.

Να αναφέρω ότι πριν από λίγες ημέρες χάθηκε ένα μαύρο πόνι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Αν κάποιος το πήρε, παρακαλείται να το επιστρέψει, γιατί ανήκει και σε ένα παιδάκι, σε ένα παιδί, αντιλαμβάνεστε. Αν κάποιος το δει να περιφέρεται, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον κύριο Μιχάλη σε ένα κινητό τηλέφωνο, θα το πω, 698-44-39-250. Επαναλαμβάνω, 698-44-39-250, και να αναφέρουμε ότι δίνεται και αμοιβή.

είχαμε τις εκλογές, τη Γενική Συνέλευση και τις αρχιερεσίες του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά. Συνολικά 186 ψήφισαν. Συμμετείχε η πλειοψηφία των μελών εκεί του Συλλόγου. Αναδείχθηκε το νέο ΔΣ Σίγμα, η Ελεκτική Επιτροπή και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και πάλι πρόεδρος η κυρία Χριστίνα Τετράδη, που είναι και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Μνητηρίου Ελλάδος. Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Τουριστικούς Φορείς και Όργανα Εθνικής και Διεθνούς Εμβέλειας, η κυρία Χριστίνα Τετράδη είναι εκεί, μετέχει μαζί με τον κύριο Νικόλα Θοδωράκη, την Βαρβάρα Μιλωνά, τον Μάρκο Γιακουμέλου και την Κωνσταντίνα Ξένου. Πρόεδρος της Ελεκτικής Επιτροπής η Ευσταθία Μιλωνά, γραμματέας η κυρία Δημητρία Ξένου, μέλος η κυρία Πετρούλα Καψάσκη, αντιπρόεδρος του ΔΣ Σίγμα ο κύριος Βίκτορας Γιακουμέλος, γενικός γραμματέας Νικόλαος Θεοδωράκης, έφορος Αλέξανδρος Συνετός, ταμείας Διονύσης Πέτας, αναπληρωτής γενικός γραμματέας η κυρία Μαρία Καρακασίδη, αναπληρωτής έφορος ο Διονύσιος Μάργαρης, αναπληρωτής ταμείας ο Κωνσταντίνος Μαρκουτσάς, μέλη η κυρία Ξένου Κωνσταντίνα, ο κύριος Βασίλης Κωστής, ο κύριος Βασίλης Τσουρουνάκης και αναπληρωματικό μέλος η κυρία Καρολίνα Ναχά.

0: Θα πάμε να κάνουμε την επόμενη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και σε λίγα λεπτά. Θα είμαστε και πάλι εδώ για την συνέχεια. Hey mama, are you proud of me? I applied for a job at Mickey D's. I gotta do something.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
2: Stigma Radio. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει.

0: κινηματογράφο Βόσχολος. Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic Looks. Βιτριολικές ατάκες. Δράμα. Η λάμψη. Η ίντριγκα. Το γέλιο. 20 χρόνια μετά. Η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep. Anne Hathaway. Emily Blunt. Stanley Tucci. Kenneth Branagh. Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
1: Runway. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Στίγμα. Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και
8: και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Το ρολόι μας δείχνει 7 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί εδώ στον Στίγμα σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Είμαστε ήδη ως γνωστόν σε αντιπυρική περίοδο, η οποία διαρκεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Η αντιπυρική θωράκιση του νησιού βρέθηκε στο επίκεντρο ή αν θέλετε συζητήθηκε, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στην τελευταία πρόσφατη συνεδρία σε λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί τέθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη κατά κύριο λόγο, καθαρισμούς δασικών και αγροτικών δρόμων, καθαρισμοί οικοπαίδων, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Ενώ είχαμε την περασμένη Πέμπτη και τη συνεδρίαση του συντονιστικού με αφορμή την αντιπυρική περίοδο και το βασικό ζητούμενο είναι κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε χωρίς προβλήματα και έτσι επικίνδυνες καθυστερήσεις την αντιπυρική περίοδο, τώρα αυτή την καλοκαιρινή ουσιαστικά περίοδο που έχει ξεκινήσει. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κώστα Κόκορη, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας κύριε Κόκορη.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Από πλευράς Δήμου, υπάρχει ολοκληρωμένος επιχειρησιακός χάρτης για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα τώρα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου?
1: Από την πλευρά του Δήμου ήδη έχουμε οργανωθεί. Mm-hmm. Και οργανωνόμαστε. Γιατί το τέλειο, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Πάντα.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε σε καθημερινή βάση σε επιφυλακή, φορτηγό, τσάπα mm-hmm. και υδροφόρα.
0: Ναι.
1: Για πρώτη επέμβαση. Όπως τώρα έχουμε ξεκινήσει, κάνουμε παρεμβάσεις σε δρόμους.
0: Ναι.
1: Ανά το νησί.
0: Δασική, αγροτική και τα λοιπά.
1: Δασικούς και αγροτικούς, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και για να μπορεί να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τα πυροσβεστικά. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με την πυροσβεστική και με το δασαρχείο.
0: Ναι.
1: Και προχωράμε,
0: ναι.
1: Και είμαστε έτοιμοι.
0: Είναι πολλά τα σημεία, είναι πολλοί οι δρόμοι δασικοί και αγροτικοί που χρήζουν, που είναι ακόμα προβληματικοί και χρήζουν καθαρισμό.
1: Δυστυχώς έπειτα από τη μεγάλη κακοκαιρία που είχαμε φέτος και έτσι πολλές βροχές, είχαν πάθει ζημιά όλοι οι δρόμοι.
0: Ναι.
1: Όλοι, σε όλα τα χωριά, σε όλο το δασικό και αγροτικό
0: δίκτυο. Ναι.
1: Όπως και πολλά χρόνια εγκατελειμμένοι οι δασικοί δρόμοι και δεν έχουν κοπεί τα κλαδιά στις άκρες να μπορεί να περνάει το πυροσβεστικό.
0: Ναι.
1: Καλό είναι το πρόγραμμα Αντινέηρο, αλλά καλύτερο θα ήταν να έχουν καθαρίσει και οι δρόμοι.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχουν πρόσβαση τα πυροσβεστικά.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν ακόμα δρόμοι έτσι, οι οποίοι είναι προβληματικοί για διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θέλει, πρέπει να το προσέχουμε αυτό.
1: Ήδη έχουμε συνεργασία με την πυροσβεστική και έχουμε μας έχει επισημάνει ποιοι δρόμοι θέλουν άμεσες παρεμβάσεις.
0: Άμεσες παρεμβάσεις. Με τις τοπικές κοινότητες εκεί, με τους προέδρους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ο καθένας εκεί στο χωριό του.
1: Φυσικά σε κάθε κοινότητα συνεργαζόμαστε με τον κάθε πρόεδρο που είναι εκεί, που γνωρίζετε. Ο πρόεδρος γνωρίζει και τους δρόμους.
0: Μα
1: και
0: γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Κόκορη, γιατί στην τελευταία μας επικοινωνία που είχαμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής μας είπε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 30 χωματερές σε όλο το νησί. Τι γίνεται με αυτές τις...
1: Οι χωματερές έχουμε πέσει σε περίπου τις μισές τώρα.
0: Α.
1: Τις καθαρίζουμε, αλλά δυστυχώς...
0: Ξαναδημιουργούνται.
1: Ναι, εμείς οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Με το που τελειώνουμε και φεύγουμε, μετά από δύο μέρες έχει ξαναγίνει χωματερή.
0: Δεν βάζουμε μυαλό δηλαδή.
1: Δεν βάζουμε μυαλό και θα αναγκαστούμε να βάλουμε κάμερες.
0: Α, προβλέπετε να γίνει αυτό?
1: Βέβαια. Διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια σέστο, να το πω στο ζακηθινό, στη ζακηθινή διάλεκτο.
0: Δηλαδή εκεί όπου υπάρχει...
1: Να σκεφτείτε ότι το χώρο που έχουμε στο κερί και πάμε τα ογκώδη, εχθές πήγανε ένα φορτηγό ολόκληρο κλαδιά από ελιές και ρίξανε.
0: Μάλιστα.
1: Πού στο κερί.
0: Ναι. Ξέρετε, εδώ τώρα δημιουργείται το εξής θέμα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα, ο κάθε ιδιώτης να καθαρίσει το οικόπεδό του μέχρι τις 15 Ιουνίου. Διαφορετικά Άκαιο. Μετά υπάρχει πρόστιμο, έτσι, και τσουχτερό. Ναι, ναι. Και πρέπει να το δηλώσει ηλεκτρονικά κτλ. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής, ότι τώρα που είμαστε σε αντιπυρική περίοδο, απαγορεύεται η καύση. Η καύση χόρτων. Ναι. Άρα θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα το κάνει ο ίδιος ή με εργάτες κτλ., κάπου να πάει αυτά τα χόρτα, τα κλαδιά και οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν είναι απαραίτητο να τα πάει, υπάρχουν καταστροφείς.
0: Ναι, δεν διαθέτει ο ίδιος. Ας υποθέσουμε ότι δεν
1: διαθέτει. Ο γείτονας, διαθέτει ο χωριανός, διαθέτει αυτό.
0: Ναι. Διαθέτει ο Δήμος να τον βοηθήσει.
1: Το πάμε σε άλλη κατηγορία τώρα, όταν το διαθέτει ο Δήμος. Λοιπόν, να κάθεται ο Δήμος να πιάσει από το κερί, το βασιλικό, τη βολήμα, να τα καθαρίσει όλο ο Δήμος.
0: Όχι,
1: όταν
0: δεν
1: μιλάμε
0: λέω.
1: Ό,τι είναι ευθύνη ναι. του ιδιοκτήτη, mm-hmm. θα βρει και τη λύση.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει. Ένα λεπτό, συμφωνώ. Αλλά τα φερτά υλικά, τα αγκώδη λέω, τα κλαδιά και τα χόρτα.
1: Τα κλαδιά δεν είναι είτε αγκώδη, είτε τα χόρτα αγκώδη.
0: Όχι. Αλλά εάν καλέσει τον Δήμο, υπάρχει δυνατότητα να περάσει φορτηγό να τα πάρει αυτόρωτο? Ή πρέπει ο ίδιος να αναλάβει την.
1: Άμεσα δεν είναι. Mm-hmm. Άμεσα δεν είναι. Mm-hmm. Είτε γιατί να μην βάλει έναν καταστροφέα να τα λιώσει ο ίδιος.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, ξέρω εγώ. Λέω
1: μα όταν καθίσει και κόψει τα κλαδιά mm-hmm. και κόψει και τα χόρτα, ναι. ενώ αν βάλει τον καταστροφέα και τα κλαδιά θα τα λύσει και τα χόρτα χωρίς να χρειαστεί να τα κόψει.
0: Ναι. Άρα αυτό προτρέπουμε να κάνουν όσοι καθαρίζουν.
1: Αυτό είναι επιβάλλεται. Είναι υποχρεωμένοι ο καθένας. Εάν παρεύει ο Δήμος να καθαρίσει, πρέπει να του στείλει το λογαριασμό στο σπίτι μετά.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Άμεσα δεν γίνεται.
0: Ναι, όχι, δεν είπα μέσα σε μία ώρα που καλεί έτσι. Ο άλλος. Αλλά λέω, εάν.
1: Αλλά άμα φτάσουμε στο αυτό, θα πέσει και πρόστιμο και όλα θα πάνε να γίνουν.
0: Ο έλεγχος κύριε Κόκορη, για τα καθάριστα οικόπεδα, πώς γίνεται, δηλαδή.
1: Θα γίνει από την πυροσβεστική. Mm-hmm. Η πυροσβεστική θα προβεί σε ό,τι χρειάζεται.
0: Ναι. Δηλαδή δεν προβλέπεται εκεί όπου ένας τηλεφωνεί και λέει ότι στο οικόπεδο δίπλα σε μένα που έχω καθαρίσει εγώ το δικό μου οικόπεδο για παράδειγμα είναι ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο που ο ιδιοκτήτης ξέρω εγώ είναι στην Αυστραλία, δεν ξέρω εγώ πού.
1: Εκεί θα κοιτάξουμε να παρεύουμε.
0: Για
1: αυτά τα οικόπεδα θα κοιτάξουμε να παρεύουμε όταν δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Εκεί τι γίνεται.
1: Αυτό ναι.
0: Επεμβαίνει ο Δήμος, κάνει τον.
1: Αλλά δεν μπορώ εγώ να είμαι στο καφενείο του χωριού μου να πίνω καφέ και να περιμένω να έρθει ο Δήμος να μου καθαρίσει το οικόπεδό μου.
0: Ναι, προφανώς. Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αυτό λέτε.
1: Αλλά όταν είναι κάποιος που είναι εξωτερικό, είναι κάπου και δεν.
0: Ναι, ή δεν μπορεί, έχει πρόβλημα υγείας.
1: Καταρχήν υποχρεωμένοι οι πρόεδροι να τα καταγράψουν αυτά.
0: Α, οι πρόεδροι των κοινοτήτων.
1: Βεβαίως. Mm-hmm.
0: Γίνεται αυτό?
1: Από πολλούς ναι.
0: Από ό,τι κατάλαβα δεν γίνεται από όλους.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και εάν ο Δήμος παρέμβει και κάνει τον καθαρισμό, στέλνει μετά και το λογαριασμό, έτσι, στον ιδιοκτήτη.
1: Βέβαια, ο νόμος λέει είναι βεβαίως στην εφορία. Mm.
0: Τώρα, κάνατε λόγο για 11 νέες υδατοδεξαμενές.
1: Ναι, που έχουν ήδη εγκατασταθεί.
0: Αυτές
1: είναι πλαστικές δεξαμενές, 25 κυβικών
0: ναι.
1: και διάσπαρτες σε όλη τη Ζάκυνθο. Αυτές είναι για άμεση χρήση, δηλαδή να ξεμείνει ένα μικρό πυροσβεστικό να τραβήξει άμεσα νερό, να προσφέρει δίπλα.
0: Ναι. Είναι σε όλο το νησί, είπατε, έτσι, διάσπαρτες, ναι, δεν είναι κάπου συγκεκριμένο.
1: Όπως είναι και κοινωνικές δημοτικές δεξαμενές.
0: Ναι.
1: Και κρουνή.
0: Θα
1: που έχουν και όλες οι δεξαμενές έχουν κρουνούς για να μπορεί να φορτώσει η πυροσβεστική, όπως και η κεντρική αγωγή.
0: Ναι. Αυτές οι υδατοδεξαμενές ή οι δημοτικές εκεί οι δεξαμενές πάνω στα χωριά ελέγχεται αν έχουν νερό, μπαίνει νερό συχνά?
1: Σήμερα είχα πρόγραμμα να ξεκινήσω για να πάω να τις ελέγξω.
0: Ναι.
1: Κάτι έτυχε, κάτι άλλο και θα προχωρήσουμε στην έλεγχο από αύριο.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τους κρουνούς που αναφέρατε, έχουν ελεγχθεί?
1: Είναι θέμα της ΔΕΙΑΣ.
0: Μάλιστα. Είναι θέμα της ΔΕΙΑΣ.
1: Και έχει ξεκινήσει και τους ελέγχει. από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε αυξημένες περιπολίες, επιτήρηση και από ό,τι γνωρίζω όταν θα έχουμε επικινδυνότητα επίπεδου 3, όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια θα κλείνουν, θα απαγορεύεται η διέλευση και η...
1: Θα κλείνουν κάποιοι δρόμοι που είναι αδιέξοδοι για να μην έχουμε κανένα ατύχημα.
0: Ναι. Στο επίπεδο επικινδυνότητας 3, ε?
1: Από το 3 και πάνω.
0: Καλά, είναι ναι. Προφανώς και προπαρασταμάνω.
1: Από 3 με 4 εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ είμαι στην άποψη οι αγροτικοί δρόμοι και οι δασικοί δρόμοι να κλείνανε για τους ξένους.
0: Ναι.
1: Να είναι συνέχεια όλη τη σεζόν κλεισμένη.
0: Ανεξαρτήτως καιρικών.
1: Ανεξαρτήτως. Γιατί έχουν γεμίσει όλα τα βουνά με γουρούνες. Αυτοί τι ξέρω εγώ τι θα κάνουν.
0: Ναι. Ναι, αλλά έτσι κύριε Κόκορη δεν θα μπορεί να κυκλοφορεί κανένας τουρίστας, ξέρω εγώ. Οι περισσότεροι.
1: Οι τουρίστες κυκλοφορούν και διαλύουν και όλους τους δρόμους. Θέλω να τονίσω εδώ. Με τις γουρούνες.
0: Ναι.
1: Δρόμοι που τους φτιάχνουμε σήμερα σε μια εβδομάδα δεν είναι απάτητοι. Γιατί πάνε και κάνουν τσουμουρλούς. Πινιάρουνε, κάνουν σούζες, κάνουν όλα αυτά.
0: Ναι. Άρα.
1: Τους ρημάζουν τους δρόμους όλους.
0: Άρα λοιπόν οι γουρούνες είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, ένας με αυτοκίνητο δεν δημιουργεί πρόβλημα. Οι γουρούνες όμως είναι αυτό κάνουν.
0: Κατά τη γνώμη σας λοιπόν θα έπρεπε να είναι μόνιμα κλειστή αυτή η δρόμη αγροτική.
1: Κατά τη γνώμη μου σε δασικούς δρόμους, σε δασικά σημεία δεν έπρεπε να πηγαίνουν...
0: Να πηγαίνουν τουρίστες, ναι.
1: Όχι με τα πόδια τους να πάνε.
0: Όχι με τα πόδια, ναι, προφανώς, αυτό εννοώ. Ναι, εντάξει. Κλείνοντας εκεί, γιατί εντάξει έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Μπόχαλη, για το κάστρο εκεί πέρα, υπάρχει υδροφόρα, υπάρχει σχέδιο.
1: Θα ξεκινήσει και θα είναι μόνιμη, θα έχουμε ένα άτομο μόνιμο εκεί πάνω,
0: ναι.
1: Ο Δήμος με υδροφόρα.
0: Μάλιστα. Θα ελέγχετε τη νύχτα εκεί πέρα περιοχή, γιατί εντάξει ξέρετε τώρα τι συμβαίνει.
1: Εντάξει, το πρόβλημα είναι παντού.
0: Καλά, θα μου πείτε, ναι, δεν είναι μόνο στην Μπόχαλη, ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Αλλά η Μπόχαλη έχει μια ιδιομορφία που πρέπει να την προσέξουμε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, μα γι' αυτό
1: το λέω. Σε τριπλάσιο βαθμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε για το τέλος.
1: Όχι, θέλω να προσθέσω κάτι, να παρακαλέσω τους συμπατριώτες μας,
0: ναι,
1: να, όσο μπορούν να προχωρήσουν σε καθαρισμούς.
0: Διαπιστώνετε ότι είναι πολλοί που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα.
1: Ακόμα, αλλά βλέπω σε καθημερινή βάση και καθαρίζουν. Εν τω μεταξύ είναι μέχρι 15 Ιουλίου λόγω
0: Ιουνίου.
1: Πολλών βροχών, ναι, που είναι φέτο. Που είναι.
0: Ναι.
1: Ιουνίου, μέχρι 15 Ιουνίου, ναι, πιστεύω, ναι, να είναι μικρό το ποσοστό που. Ή ελπίζω και καθόλου.
0: Καλά, ναι.
1: Ας το λέω τουλάχιστον. Δεν το πιστεύω, το ελπίζω.
0: Και με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ κύριε Κόκορη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μίλησαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κόκορη.

Θα το επαναλάβω και εγώ. Προχωρήστε να καθαρίσετε στον καθαρισμό των οικοπαίδων σας. Θα μου πείτε, εντάξει, έχετε ένα μήνα ακόμα μπροστά σας, αλλά καλό είναι όσο πιο γρήγορα το κάνετε να τελειώσετε και να το δηλώσετε, έτσι. Το δηλώνετε αυτό και ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα. Προσέξτε, γιατί τα πρόστιμα είναι εξωχτερά αν δεν το κάνετε ή εάν κάνετε δήλωση ψευδή. Δηλαδή ότι το καθάρισαν, ενώ δεν το καθαρίσατε και γίνει έλεγχος.

Λοιπόν, έχουμε διπλή συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου το Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου ο Κέφαλος, το Σάββατο 10 το πρωί. Από τα θέματα που βλέπω στην ημερήσια διάταξη, δεν υπάρχει κάποιο που αφορά αποκλειστικά τη Ζάκυνθο. Μιλάω για τη συνεδρίαση του Σαββάτου. Και σχετικά με τη συνεδρίαση της Κυριακής, δεύτερη δηλαδή κατά σειρά, που θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί, ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά τη Ζάκυνθο είναι η έγκριση όρων σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, άρα και Περιφέρειας, και του Δήμου Ζακύνθου, για την παραχώρηση από την Περιφέρεια στον Δήμο ενός λεωφορείου Ρενό, όπως αναφέρεται, 15 θέσεων με συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας, και ενός φορτηγού, επίσης με συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας, και ενός φορτωτή, και εισηγητής θα είναι ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Καποδίστριας.

Ο Μπράτης τα διαθέτει όλα, όλα τα είδη που θέλουμε. Ακόμα και για το παιδικό δωμάτιο ο Μπράτης έχει βρεφικά είδη, τη λεγόμενη πρίκα μωρών. Έχει για εξωτερικούς χώρους υφάσματα ανεξίδηλα καδιάβροχα. Πλέον θα βρείτε και συστήματα σκίασης και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς για να ντύνετε εξωτερικούς χώρους. Οι τιμές είναι εξαιρετικές σε όλα τα είδη. Οι προσφορές είναι καθημερινές. Τα λευκά είδη νεφ, νεφ και γκύλα ροζ στη Ζάκυνθο θα τα βρείτε μόνο στον Μπράτη, στην πόλη, Φωσκόλου 19. Η Αγροκέρ Κεφαλινός για τους αγρότες μας και ειδικά για τους ερασιτέχνες παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου. Γεώργιος Κεφαλινός για την σωστή καθοδήγηση του αγρότη για να κάνει τις κατάλληλες επιλογές και να έχει πιο αποδοτική καλλιέργεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγροκέρ 23 348. Οι αγρότες μας δε έχουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους, γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν, γνωρίζουν αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και πολλά άλλα μέσω των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Envirolabs, το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Agrocare. Κάθε μεσημέρι ανοιχτά από τις 4, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και το Σαββατοκύριακο και με ζωντανή μουσική, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψηταριά Λάδι Μέλι στο Μαχαιράδο με υπέροχες ζακυνθινές λατρεμένες συνταγές που συνοδεύονται με εκλεκτά κρασιά. Σε έναν χώρο οικογενειακό και με άνετο πάρκινγκ, παίζει και αυτό το ρόλο του, και με ασφαλή χώρο για να παίζουν τα παιδιά, ό,τι θέλουμε δηλαδή, το έχουμε. Και αυτές τις γεύσεις μπορούμε να τις απολαμβάνουμε σπίτι, διότι υπάρχει και delivery, στο 92346. levanteferries.com. Εκεί μπαίνετε στο site ενημερώνεστε για τα δρομολόγια της εταιρείας, αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά. Δεν αγχώνεστε για να τρέχετε στα εκδοτήρια στο λιμάνι τελευταία στιγμή. Έρχεται άμεσα το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας. Θα πάτε στο πλοίο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την αναχώρησή του, έτσι. Θα γίνει το σχετικό check-in, θα επιβιβαστείτε χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων, μέσα

0: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Stigma Radio.
8: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
9: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 36 λεπτά μετά τις 11 μέχρι τις 12 μαζί. Τα δικά σας γραπτά μηνύματα τα στέλνετε στο στούντιο παπάκι stigmafm.gr και έχουμε αρκετά. Έχουμε αρκετά. Έτσι, δράτων της ευκαιρίας να διαβάσω κάποια. Γράφει η Μαρία, κάθε χρόνο ακούμε για έργα και βελτιώσεις, αλλά μέσα στον Μάιο ακόμα σκάβουν δρόμους σε τουριστικές περιοχές. Ποιος θα αποζημιώσει τις επιχειρήσεις που χάνουν πελάτες? Είναι ένα ζήτημα αυτό, Μαρία, έτσι για τα έργα. Ο Σπύρος από τον Λαγανά, με όλα όσα ακούγονται για τη λεπτοσπύρωση και τα κουνούπια, έχει γίνει τελικά οργανωμένη απολύμανση, πάλι τρέχουμε τελευταία στιγμή. Από ό,τι φαίνεται, Σπύρο μου, είναι ισχύει το δεύτερο. Τρέχουμε τελευταία στιγμή γιατί δεν έγιναν αυτά την κατάλληλη εποχή που θα έπρεπε. Η Ελένη. Οι αγροτικοί γιατροί φεύγουν γιατί δεν έχουν ούτε στέγη ούτε στήριξη. Πώς περιμένουμε να λειτουργήσουν τα χωριά το καλοκαίρι με τόσο κόσμο? Ο Γιάννης, επαγγελματίας τουρισμού. Οι τουρίστες ήδη παραπονιούνται για κυκλοφοριακό και έργα. Υπάρχει σχέδιο ή θα ζήσουμε άλλη μία χαμένη σεζόν? Το κυκλοφοριακό είναι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα έργα υποτίθεται ότι θα ολοκληρωθούν και πολύ σύντομα. Ο Αντώνης από το Βασιλικό, για την αντιπυρική προστασία θα κάνουμε πάλι συζητήσεις αφού ξεκινήσουν οι φωτιές. Έχουν καθαριστεί δρόμοι και δασικές ζώνες. Τα έχουμε πει, Αντώνη μου, και με τον διοικητή της πυροσβεστικής. Τα είπαμε και πριν από λίγα λεπτά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κόκορη. Γίνονται καθαρισμοί. Λοιπόν, Κατερίνα. Η Κατερίνα μας γράφει, με τόσα περιστατικά παραβατικότητας που ακούμε τελευταία, υπάρχει επαρκής αστυνόμευση, απλά προσπαθούν να μην χαλάσει η εικόνα του νησιού. Πόσα περιστατικά, εννοείς περιστατικά, με τόσα περιστατικά παραβατικότητας που ακούμε τελευταία? Ποια είναι τα τόσα πολλά περιστατικά παραβατικότητας που ακούμε τελευταία? Ο Διονύσης γράφει, το αποχετευτικό σε πολλές περιοχές είναι σε άθλια κατάσταση. Περιμένουμε να γεμίσει πάλι θάλασσα λίμματα για να κινηθούν κάποιοι. Γίνεται προσπάθεια και για το απογοητευτικό, ο Διονύση. Ελπίζω όχι, να μην συμβεί αυτό που γράφεις. Η Νίκη. Οι επιχειρηματίες ζητούν παύση των έργων οπτικών ινών, τώρα που άνοιξε η σεζόν. Γιατί δεν προγραμματίστηκαν όλα αυτά το χειμώνα? Διότι το χειμώνα, και το έχουμε ακούσει, έβρεχε, Νίκη μου, και δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες. Είναι δυνατόν, γράφει ο Νίκος, σε αγώνα μπαράζει άνοδο να διακόπτεται το παιχνίδι έτσι για το μάτς Πύργος Άκυνθος? Υπάρχει επαρκής ιατρική κάλυψη στα γήπεδα ή μιλάμε για τύχη? Καταρχάς, Νίκο μου, έχουν γίνει άπειρα τέτοια συμβάντα δυστυχώς σε ελληνικά γήπεδα, σε μικρότερες κατηγορίες και μεγαλύτερες. Αν υπάρχει επαρκής ιατρική κάλυψη στα γήπεδα, ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι και αυτό ένα τεράστιο ζήτημα και πολύ πολύ σοβαρό. Ο Παναγιώτης γράφει, ποιος αποφασίζει για τη συνέχιση ή όχι τέτοιων αγώνων? Υπάρχει πρωτόκολλο ή γίνεται κατά περίπτωση? Παναγιώτη μου, αποφασίζει ο διαιτητής του αγώνα. Ο διαιτητής του αγώνα, και στις μεγάλες κατηγορίες υπάρχει και παρατηρητής αγώνα. Αλλά ο κυρίαρχος είναι ο άρχοντας, αν θέλεις, του γηπέδου, ο διαιτητής. Ο διαιτητής αποφασίζει αν κρίνει ότι πρέπει να διακοπεί ένα παιχνίδι. Γιατί κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα ποδοσφαιριστών, γιατί για χίλιους δύο λόγους. Ο Αντώνης από το Βασιλικό, ο κόσμος πήγε να δει μπάλα και βρέθηκε με διακοπή αγώνα. Τι προβλέπετε τώρα, θα υπάρξει επανάληψη? Από ό,τι γνωρίζω, ο Πύργος θα ζητήσει επανάληψη και να τιμωρηθεί και κλεισμένο των θυρών. Αλλά σύμφωνα με το φύλλο αγώνα και τα όσα έχει γράψει ο διαιτητής, μου φαντάζει εξαιρετικά απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο, και μάλλον ο αγώνας θα κατοχυρωθεί υπέρ της Άκυνθου. Με 3-0 σκορ δηλαδή. Λοιπόν, γράφει η Χριστίνα, οι κάτοικοι φωνάζουμε για τα σκουπίδια και τα χόρτα. Περιμένουμε πάλι να γίνουν εικόνες ντροπή στα social media.
Είναι πολλά τα μηνύματα, έτσι. Ο Νίκος από το Κυρί. Ακούμε συνέχεια για χρηματοδοτήσεις και προγράμματα. Έχει δει κανείς στην πράξη τι έργα ολοκληρώθηκαν και τι έμεινε στα χαρτιά? Ναι. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για έργα που θα γίνουν, για έργα που θα ενταχθούν. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις που ήδη έχουν δοθεί για έργα που υλοποιούνται κτλ. Δεν είναι όλα το ίδιο. Ο Γιάννης, φίλαδελος ομάδας, κρίμα για την προσπάθεια της Ζακύνθου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Κρίμα για την προσπάθεια της Ζακύνθου. Τι κρίμα δηλαδή για την προσπάθεια της Ζακύνθου? Το κρίμα είναι σε αυτούς τους ανεγκέφαλους που πέταξαν τα μπουκάλια στον πύργο, λέω εγώ τώρα. Γράφει ο Βασίλης, τέτοια γεγονότα δείχνουν ότι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο θέλει περισσότερη στήριξη και οργάνωση. Θα υπάρξουν ευθύνες? Καλά, ότι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, ναι, θέλει περισσότερη στήριξη, είναι δεδομένο. Τώρα μιλάμε για μια επαγγελματική κατηγορία, τρίτη εθνική. Αλλά αυτά τα γεγονότα, επαναλαμβάνω, έχουν γίνει και στις μεγαλύτερες κατηγορίες, έτσι, σε Super League επίπεδο κτλ. Είναι και άλλα μηνύματα, παιδιά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, έτσι, αντιλαμβάνεστε.

Λοιπόν, από την τρέχουσα επικαιρότητα σε κεντρικό επίπεδο, έχουμε στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων. Δημοσιοποιήθηκαν 1837 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών για το έτος 2025. Μεταξύ άλλων, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 81.672 ευρώ, διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις άνω των 550.000 ευρώ, οφειλές 156.100 ευρώ, συγκεκριμένα 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο και 150.000 ευρώ από άλλο δάνειο. Ο Αλέξο Τσίπρας απέκτησε 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο και κληρονόμησε ποσοστό οικοπαίδου στην Άρτα, δηλώνοντας εισοδήματα 72.000 ευρώ, αλλά αποταμιεύσεις 18.000 ευρώ. Καλύτερος αποταμιευτής ο Πρωθυπουργός, με μισό εκατομμύριο πλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Λοιπόν, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.000 ευρώ και 21.000 ευρώ από ακίνητα. Μάλιστα, συνολικές καταθέσεις περίπου 58.000 ευρώ.

για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Τα συνολικά καθαρά του εισοδήματα είναι περίπου 44.000 ευρώ. Δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 2.000 περίπου. Δεν καταλαβαίνω εδώ τι γράφει, τέλος πάντων. Παρουσιάζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Λοιπόν, δεν θέλω να μου μπερδευτείτε σε ό,τι αφορά τις ώρες των ταινιών από σήμερα στον κινηματογράφο Βόσκολος. Και τι εννοώ, αλλάζουν οι ώρες, πάνε τούμπα σε ό,τι αφορά τα έργα «Ο Διάβολος Φορά Πράντα» και «Μάικλ», η ζωή του, η ταινία με θέμα τον Μάικλ Τζάκσον. Από σήμερα λοιπόν στις 8, σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη και Τετάρτη, θα παίζει η ταινία Michael Jackson στις 8. Και επειδή αναφέρθηκα στον Michael Jackson, πάρτε και Michael Jackson τώρα. Στις 8 και 10 και 4 θα είναι η ταινία «Ο Διάβολος Φορά Πράντα». Ή φορούσε, ή φορά, ή θα φορά. Από εκεί και πέρα έχουμε τις δύο παιδικές μας ταινίες που δεν αλλάζουν ώρα. 4:30 η οικογένεια Dinosaurus, οικογένεια δεινοσαύρων τέλος πάντων. Και 6 το απόγευμα Super Mario Galaxy.

Λοιπόν, να επαναλάβω και να πω ότι πριν από λίγες ημέρες χάθηκε ένα μαύρο πόνι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Και επειδή ανήκει σε ένα παιδί, το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Άρα, αν κάποιος το πήρε, παρακαλείται καταρχάς να το πιστρέψει. Τώρα, αν δεν το πήρε κάποιος και το δει κάποιος να περιφέρεται, παρακαλείται να επικοινωνήσει σε ένα κινητό τηλέφωνο με τον κύριο Μιχάλη. Με τον κύριο Μιχάλη θα επικοινωνήσει και το τηλέφωνο είναι το 698-44-39-250 και δίνεται και αμοιβή.

Επίσης για τους γονείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή ή την επανεγγραφή των παιδιών τους σε δημοτικούς, παιδικούς και ευρεφονηπιακούς σταθμούς για την σχολική περίοδο 26-27. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει η προθεσμία, από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις, τη 1.30 το μεσημέρι. Όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να υποβάλει τα απαιτούμενα έντυπα, δηλαδή αίτηση δελτίου υγείας και λοιπά δικαιολογητικά, μπορεί να τα αποβάλει ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.zakynthos.gov.gr, καθώς βέβαια και σε όλους τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Η κατάντηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ζακύνθου στην πλατεία Σολομού, στον πρώτο όροφο. Τώρα, αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να τις έχετε ή διευκρινήσεις, να καλέσετε στο 26950 23551. 26950 23551.

Και σήμερα μαζί μας η Λεβάντε Φέρης με 4 τακτικά δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο, και όποτε υπάρχουν και έκτακτα δρομολόγια βεβαίως αναγράφονται στην ιστοσελίδα levanteferis.com. Από εκεί ενημερώνεστε και βεβαίως μπορείτε διαδικτυακά, ηλεκτρονικά να αγοράσετε το εισιτήριό σας, όποια ώρα

Θα πάτε στο δρομολόγιο, το πλοίο δηλαδή που έχετε επιλέξει, τουλάχιστον το λιγότερο μισή ώρα πριν την αναχώρησή του, μη σας πω και παραπάνω και 45 λεπτά, για να μην ταλαιπωρηθείτε και εσείς και όλοι οι άλλοι. Θα έχετε, αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε το εισιτήριο, εν πάση περιπτώσει θα το έχετε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και θα γίνει το check-in στην είσοδο του πλοίου και δεν θα έχετε κανένα άλλο πρόβλημα. Ο Μπράτης πράττει αυτά που θέλουμε για να βρίσκουμε τα είδη που αναζητάμε, για την ανακαίνιση που θέλουμε να κάνουμε, τη διακόσμηση στις τιμές που θέλουμε και με πολύ μεγάλες προσφορές. Για το υπνοδωμάτιό μας έχει σεντόνια, έχει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, έχει τα κορυφαία ανατομικά στρώματα διεθνώς, αυτά της Elite Strom, κοιμάσαι και πραγματικά ξεκουράζεσαι, πολύ σημαντικό. Βεβαίως για όλο το σπίτι έχει φωτιστικά και δάπεδα, ταπετσαρίες τείχου, έπιπλα. Τα μοναδικά έπιπλα του Sofa Company, θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς, στο δικό σας χώρο. Βεβαίως έχει για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη και για εξωτερικούς χώρους έχει και συστήματα σκίασης και τεχνητό γκαζόν και υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Αν θέλετε δέτα λευκά είδη νεφ-νεφ και γκύλα ροζ, τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης στην πόλη Φωσκόλου 19.

Πάντα μαζί μας η παραδοσιακή και ανακαινισμένη πλήρως ταβέρνα Ψυταριά, λάδι μέλι στο μαχαιράδο, με υπέροχες συνταγές, ζακυνθινές και μη, με φαγητά κατσαρόλα ή ψητά, με υπέροχα κρασιά, σε ένα κοϊνιακό περιβάλλον, φιλόξενο. Κάθε μεσημέρι ανοιχτά από τις 4, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι, το δε Σαββατοκύριακο και με ζωντανή μουσική. Υπάρχει και τηλέφωνο για delivery, το 92346. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός στα Ντουρέικα Γαϊτανίου έχει μια πλήρη γκάμα λύσεων, προτάσεων για τους αγρότες μας. Καταρχάς έχει κορυφαία και επώνυμα προϊόντα, έχει εξαρτήματα, μηχανήματα και αγροεφόδια, διαθέτει υπηρεσίες γεωπόνου για τη σωστή καθοδήγηση του αγρότη και τα πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία των γεωργικών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Envirolabs για αγροτική γη, για καρπό, για ελαιόλαδο. Επικοινωνήστε αν θέλετε για περαιτέρω με την Αγκροκέρ στο 23 3 48.

Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας, με καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε, να έχουμε όλοι μας μια πολύ καλή εβδομάδα.

φίλος εδώ, ο Μάριος, έχει λυσάξει, μου έχει στείλει δεν ξέρω πόσα μηνύματα για το αν θα βρέξει σήμερα. Δεν θα βρέξει, φίλε μου. Όχι, δεν θα βρέξει σήμερα. Δεν ξέρω αν στέλνει συνέχεια τα μηνύματα γιατί θέλεις να βρέξει, γιατί αγωνιάς αν θα βρέξει. Σε κάθε περίπτωση δεν θα βρέξει και το είπε από το πρωί. Στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν προβλέπεται βροχή σήμερα στη Ζάκυνθο.

0: Αυτά για σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92-346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
6: Stigma Radio.
7: Super Mario Galaxy!
8: Super Mario Galaxy, η ταινία.
9: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
10: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
8: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
11: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
13: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
14: Στίγμα Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
15: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
16: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόγος στο μικρόφωνο. Μπορείτε από σήμερα να ψάχνετε για να βρείτε τα πόθεν έσχος των των πολιτικών. Μπερδεύτηκα με τόσα έσχος που λέμε τώρα τελευταία. Μπέρδεψες το έσχες με το έσχος.

Πάσχος και μας έσχεσαν γενικώς. Τα έσχες εννοώ. Υπάρχει ένα σίγμα. Αυτό μην καταλαβαίνω. Λοιπόν, κοίταγα το πόθεν έσχες του κυρίου Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός μας δηλαδή. Τελικώς δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει να είσαι πρωθυπουργός. Με όλα αυτά που τραβάει ο άνθρωπος, που τον βρίζουμε, που τον κάνουνε, που τον φτύνουνε, όχι για κακό, του λένε φτύσου να μην σε ματιάξουμε. Δήλωσε έσοδα 81.672 ευρώ. Τσάμπα δηλαδή. Συγγνώμη, αλλά για πρωθυπουργός, λίγα. Έχει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικές καταθέσεις 575.624 ευρώ. Τίποτα δηλαδή. Το εννοώ τίποτα. Και προσέξτε, ενώ σε όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς τα site αναφέρουν έχει τόσα σπίτια, 17 ακίνητο έλας, 30 ακίνητο άλλος, 45 ακίνητο άλλος. Για τον κύριο πρωθυπουργό μας η αναφορά στην ακίνητη περιουσία έχει ως εξής. Η ακίνητη περιουσία του παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το 2023 χωρίς νέες αγορές ή πωλήσεις ακινήτων. Γιατί δεν μας λένε πόσα σπίτια έχει. Πού ξέρω εγώ πόσα είχε το 23. Πρέπει να κάθομαι να ψάχνω να βρω το 23 για να καταλάβω. Ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να κατηγορήσω σε τίποτα τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά έτσι όπως του συμφέρονται τα φύλλα προσκύμενα site, μάλλον κακό του κάνουν. Γιατί εγώ τώρα θα πω ναι, αλλά τώρα που ήδη πέφτει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκοπήσεις, άμα μου πει ότι έχει 200 κινήτα που δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή λέμε τώρα, ποιος άνθρωπος για τον Μητσοτάκη μιλάμε. Του κάνουν κακό. Γιατί σε βάζουν σε υπόνοιες. Έχει πέσει πανικός.

Ας πούμε, γιατί να ξέρω ότι ο Δένδιας έχει 18 ακίνητα και να μην ξέρω πόσα ακίνητα έχει ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος Δένδιας ρίχνει στον παρόδο. Για εκείνο το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, είπε, ενώ το drone ήταν μέσα σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, στη Βασιλική, μια πολύ ωραία περιοχή εκεί στο νησί, είπε ότι βρέθηκε σε διεθνή ύδατα. Τα έχουμε δώσει τα επτάνησα και δεν ξέρουμε τίποτα. Επίσης ο Δένδιας έχει σχεδόν διπλάσια χρήματα από τον Πρωθυπουργό μας, 1.165.513 ευρώ και 93 λεπτά.

κύριος Γεωργιάδης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα 36.489 ευρώ. Δεν τον πληρώνουνε.

Έχει 14 ακίνητα ή τμήματα αυτών. Διαθέτει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας 36.756 ευρώ. Έχει καταθέσει σε 3 τράπεζες 21.023 ευρώ. Ο φτωχούλης της Βουλής, να τα λέμε αυτά.

Και τώρα ένα ερώτημα πλανάται πάνω από την Ελλάδα και κρατά το σύνολο των Ελλήνων στην αγωνία. Με λαχτάρα να τους νοιαζόμαστε για να τους ψηφίσουμε. Εκεί που μας έλεγε ο Μητσοτάκης ότι θα ολοκληρωθεί η τετραετία και μετά θα πάμε για εκλογές, προχτές πέταξε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.

Και όλα αυτά, αν οι μετρήσεις μείνουν εκεί που είναι τώρα ή πάρουν μια μικρή άνοδο, εντάξει, αν όμως πάρουν την κατιούσα, θα μας έρθει ένα ξαφνικό.

Βεβαίως είναι έξυπνη κίνηση αυτή, γιατί αν πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, ούτε ο Σαμαράς ούτε η Καλυστιανού θα είναι έτοιμοι για εκλογές. Ούτε καν ο Αλέξης, ο οποίος σήμερα στο Χαλάνδρι θα ανακοινώσει το κόμμα. Την τελεία και την παύλα δεν ξέρω πότε θα τα ανακοινώσει, αλλά σίγουρα το κόμμα. Είναι το σημείο στήξεων.

Και εκεί που λέγαμε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν το βλέπω να τελειώνει. Άλλωστε δεν συμφέρει αρκετούς, γιατί είναι πολλά τα λεφτά για κάποιους. Ο Τραμπ, όπως το περιμέναμε, αρνήθηκε την πρόταση της Τεχεράνης. Και υπάρχει και ένα περίεργο κλίμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ίσως και γι' αυτό ο Τραμπ δεν δέχεται την πρόταση της Τεχεράνης. Να μην στεναχωρίζει το φίλο του.

Η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη πέφτει 27 του μηνού. Κλειδώστε αυτή τη μέρα, μην κανονίσετε να πάτε πουθενά. Εκτός αν είστε τωροδημάτες. Μάλλον εκεί θα κλειδώσουν οι εκλογές.

Ο Μητσοτάκης είπε στους βουλευτές του να ανάψουν τις μηχανές, γι' αυτό κάνει ζέστη, παιδιά. Και για το τόπος. Άναψε τις μηχανές στη Νέα Δημοκρατία. Ανέβηκε η θερμοκρασία. Θα καεί το πελεκούδι.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Ζωγράφο Φόσκολος. Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic Looks. Βιτριολικές ατάκες. Δράμα. Η λάμψη. Η ίντρικα. Το γέλιο. 20 χρόνια μετά. Η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street. Anne Hathaway. Emily Blunt. Stanley Tucci. Kenneth Branagh. Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στιλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως Λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο Λάδο Λέμονο στους Αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Stigma Radio.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New

0: Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Θυμάστε τον 89χρονο που είχε κάνει φασαρία με τα όπλα εκεί στο ειρηνοδικείο και ελαφρώς τους ξεφτύλισε. Από σήμερα λοιπόν τέθηκαν σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην ειρηνοδικείου Αθηνών. Από σήμερα. Καλά, εντάξει. Οκ. Μπήκανε σε εφαρμογή. Ουρές καθυστερήσεις. Για να μπει στο χώρο μέχρι σου κάνουν.

Έχουμε σοβαρές και πολύ υπεύθυνες δηλώσεις από τον κύριο Γεραπετρίτη. Σας θυμίζω, είναι υπουργός εξωτερικών, γενικώς είναι έξω από εδώ, σχετικά με τον drone που βρέθηκε στην Λευκάδα. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης, σας θυμίζω, υπουργός εξωτερικών, η Ελλάδα θα διασφαλίσει ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Γιατί ως γνωστόν η Μεσόγειος ολόκληρη κρέμεται από τη σκέψη, από τα λόγια, από τους χειρισμούς του κυρίου Γεραπετρίτη. Το βλέπω να σαχώνεται με το Δένδια, ο οποίος είπε ότι το ντρόν βρέθηκε σε διεθνή ύδατα, ενώ ήταν σε μια σπηλιά μέσα στη Λευκάδα. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό. Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Υπάρχει μια έρευνα για το περιστατικό με το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, όπως λέει το τραγούδι «Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη», θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρχει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών θα συζητήσουν για μείζωνα θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, δηλαδή για τη Γάζα, για τον επίδεσμο, για το λευκοπλάστη, για το ιόδιο, για το υπόθετο βοήθειά τους, για την Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Κυρίως την Ουκρανία, να μην στεναχωρέστε. Και αν βεβαίως αποδειχθεί ότι το ντρόουν ήταν από την Ουκρανία, η οποία το είχε στείλει στην Αλβανία, που αυτό εκεί πέρα, άκρα του τα φουσιωπεί. Και να σκάσουμε όλοι. Να βγάλουμε το σκασμό εννοώ.

τώρα αρχίζουν και τα σενάρια. Οι ψαράδες που ρημούργησαν το σκάφος στο λιμάνι της Βασιλικής είπαν ότι δύο Βούλγαρα ήταν αυτοί που το εντόπισαν. Δύο ψαράδες που ψάρευαν με καλάμι στα βράχια. Σε λίγο θα πούμε ότι ήταν και δικό τους. Η Τουρκία κάνει κάτι περίεργα κόλπα, λέξη, γιατί είμαστε σε πολύ καλή σχέση. Κρεμούλα να πάρουμε ή να περιμένουμε λίγο ακόμα? Όταν λέω κρεμούλα εννοώ λιπαντική, ξέρετε.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου. Το προωθεί στοχευμένα και με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί ξέρει καλά την τουριστική αγορά, άρα ξέρει πού απευθύνεται το κατάλημά σου. Γνωρίζει επαρκώς τι ζητά, παύλα απαιτεί ο πελάτης ενοικιαστής και όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του. Θα τους βρείτε ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στον δρόμο του αεροδρομίου. Στο Σαπελόκηπος δηλαδή. 2695044107. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Διαβάζεις τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Διαβάζεις ότι τα κεράσια έχουν πάει σχεδόν 17 ευρώ το κιλό. Και ψάχνεις να βρεις ποιος πολιτικός έχει χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερίκογο. Να τον φιλήσεις στο στόμα για να έχει γεύση κερασιού. Να τον φίξεις και το μάγουλο για να φας βερίκογο. Τα αγκούρια είναι σε καλή τιμή ακόμα, οπότε ξέρετε.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αστείο.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
8: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26 95 0 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
0: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Δευτέρα και αύριο είναι Τρίτη και χθες ήταν Κυριακή. Εντάξει. Είναι όμως μια μεγάλη Δευτέρα. Όχι μεγάλη Δευτέρα, πέρασε αυτό. Είναι η Δευτέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα παραβρεθεί στο Χαλάνδρι, θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής».

Και μάλλον θα ανακοινώσω και το όνομα. Το βιβλίο το έχει περάσει σε 100.000 σε πωλήσεις και συνεχίζει ο Τσίπρας να το διαφημίζει από χορήγου εις χορήων. Εις χορή γενικώς.

Μια χαρά, όλα βολικά του έρχονται. Θα παιχτεί και η ταινία Οδύσσια τον Ιούνιο. Μια χαρά. Θα μπερδέψουμε τον Αλέξη Τσίπρα με τον Ματ Ντέιμον που πρωταγωνιστεί στην ταινία. Υπερπαραγωγή η ταινία, δεν ξέρω πόσο υπερπαραγωγή θα είναι το κόμμα του Τσίπρα, αλλά με τα ονόματα που ήδη διαρρέουν σε B-movie μου κάνει.

Τώρα ψάχνω να βρω πόσα κίνητα έχει ο Μητσοτάκης. Όχι ότι με νοιάζει δηλαδή, αλλά επειδή τα περισσότερα site δεν τα αναφέρουν. Λοιπόν, ένα site γράφει 26, ένα άλλο γράφει 28 και ένα άλλο τώρα που βρήκα γράφει 31 κίνητα. Αποφασίστε ρε παιδιά.

μαζί μας. Είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, αφού το ξέρετε? Τα πλαίσια στο μάρκετ. Τα Ζακυνθινά σούπερ μάρκετ που είναι πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Μέχρι και αύριο ισχύει το ανοιξιάτικο φυλάδιο. Ετοιμάζεται ήδη το καινούριο. Ανακαλύψτε τις φοβερές προσφορές. Εκμεταλλευτείτε εκεί που όλα ανεβαίνουν. Τα πλαίσια στο μάρκετ. Πιστά στην υπόσχεση που σας έχουν δώσει ότι θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Κρατούν τις τιμές όσο πιο χαμηλά μπορούν. Πλαίσια στο μάρκετ. Ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πάμε να δούμε πώς προβάλλονται από σήμερα οι ταινίες στον κινηματογράφο Όσκολος. Τα παιδικά παραμένουν ως έχουν. Η οικογένεια Ντινοσάουρου στις 4:30 και το Super Mario Galaxy η ταινία στις 6. Δύο παιδικές ταινίες μεταγλωτισμένες στα ελληνικά και οι δύο. Το Super Mario είναι η νούμερο ένα ταινία στον κόσμο στις πράξεις για το 2026. Στις 8 από σήμερα η ταινία Michael, η οποία σκίζει, κοντεύει σχεδόν 600 εκατομμύρια. Έχουν πει οι παραγωγοί ότι αν περάσει τα 800 εκατομμύρια θα υπάρξει και δεύτερο μέρος, άρα πρέπει κανονικά να γυρίζεται ήδη το δεύτερο μέρος, το οποίο όπως λένε θα έχει και πάρα πολλά από την προσωπική ζωή του Michael Jackson. Να ξαναπώ εδώ πέρα ότι κακώς οι κριτικοί γκρινιάζουν γιατί δεν έχουν την προσωπική ζωή του Michael και τα σκάνδαλα που έχει κάνει. Στην ταινία προβάλλεται ήδη, μα η ταινία τελειώνει το 88 και τα πρώτα σκάνδαλα έσκασαν από το 90 και μετά. Έτσι λοιπόν από σήμερα η ταινία Michael θα προβάλλεται στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος. Και στις 10:15 η ταινία που αγαπιέται τρελά και μέρα με την ημέρα φουντώνει παγκοσμίως, Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2, με τη συγκλονιστική, κυριολεκτικό συγκλονιστική ερμηνεία της Μέρι Στριπ, και δίπλα της έχει την Άν Χαθαγουέι, την Έμιλι Μπλάντ, τον Στάνλεϊ Τούτσι και τον Κένεθ Μπράνα. Είναι μια ταινία υψηλής αισθητικής, γιατί ασχολείται και με την υψηλή ραπτική. Όλα υψηλά.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: That is what I want the world to feel.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
6: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
8: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλεϊ σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελο που διώξει το μικρόφωνο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτός ο Μάης σήμερα. Μάλλον ο Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του. Η Καριστιανού μάλλον 21η Μαΐου, συμβολική ημέρα για αυτήν. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.

από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πει σε 10 μέρες πάμε εκλογές. Μπορεί και 15. Μπορεί να το έχει ανακοινώσει και πριν. Διότι ο Μητσοτάκης θέλει να κρυφτεί, αλλά οι εκλογές δεν τον αφήνουν.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Και για γυναίκες και για άντρες. Δικαίωμα στην ομορφιά έχουν όλοι. Θέλεις γράμμωση? Θέλεις καύση λίπους? Και λίανση κυταρίτιδας ταυτόχρονα? Θέλεις, πώς θα θέλεις? Λοιπόν, πρέπει να πας στο New Life Beauty Club να δεις πώς ακριβώς λειτουργεί η τεχνολογία του iShape και γιατί το iShape είναι η απόλυτη θεραπεία που πρέπει να δοκιμάσεις πριν το καλοκαίρι. Άντε, γιατί αρχίζουν τα τριαντάρια στον ούπο και... Εκεί στο New Life Beauty Club. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη μαζί με τους συνεργάτες θα φτιάξουν ένα πρόγραμμα μόνο για σένα. Θα έχεις λοιπόν το δικό σου πρόγραμμα στο iShape.

Για να ξέρεις, αυτό το πρόγραμμα προκαλεί ως και 40.000 βαθιές μυϊκές συσπάσεις. Με μία μόνο συνεδρία 25 λεπτών όλο αυτό ισοδυναμεί με ώρες σκληρής γυμναστικής, χτίζοντας και τονώνοντας τους μύες χωρίς να επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Έτσι το σώμα αναγκάζεται να κάψει αποθηκευμένο τοπικό λίπος σε δύσκολα σημεία, δηλαδή κοιλιά, γλουτούς, μυρούς, και να παράγει ενέργεια. Επίσης δεν γυμνάζει μόνο τους μύες, αλλά ενισχύει τη μικροκυκλοφορία του σώματος και τη λεμφική παροχέτευση. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Εντυπωσιακή σύσφυξη του δέρματος και λίανση της όψης φλοιού πορτοκαλιού. New Life Beauty Club. Ο υπέροχος χώρος του είναι Κρυονερίου 42 και το τηλέφωνο 2695022820.

Ο καλός καιρός θα είναι μέχρι την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά πάλι σκοτσέζικο ντους, πτώση θερμοκρασίας, κάτι βροχές όχι εδώ σε εμάς.

Όταν λέμε πτώσεις θερμοκρασίας, μην τρελαθούμε τώρα. Θα πάει, ας πούμε, μεταξύ 27-28 και η πτώση θα είναι 24-26. Σιγά ρε, θα μας γίνει κασάτο. Αυτή η μετρολογική τρομοκρατία μαζί με την τρομοκρατία των σεισμολόγων πρέπει να ερευνηθεί κάποια στιγμή.

Έχουμε και το πρώτο τουριστικό ατύχημα. Σοβαρό τροχαίο είχαμε στο Λαγανά, 7 το πρωί. Μία 20χρονη Βρετανίδα παρασύρθηκε από δίκεκλο. Διερευνώνται οι συνθήκες. Και ακόμα δεν αρχίσαμε. Εγώ θα λέω πάντα να προσέχετε κάθε φορά που τελειώνει η εκπομπή, όπως τώρα. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή εβδομάδα, να προσέχετε, μην τρέχετε στους δρόμους. Αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
5: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προϊοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: θεατρική ομάδα Άξιον παρουσιάζει.
1: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
0: Μπορείς να ξεφύγεις.
1: Κανείς δεν ξεφεύγει.
0: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
1: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
0: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Stigma Radio.
6: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα. Αυτή είναι η νεολαία. Σατανιστές κανονικοί. Άμα βλέπατε μούρες και φάτσες, είδα ένα στιγμιότυπο που μπαίνανε μέσα για να παρακολουθήσουν. Σατανόπαιδα, διαβολόπαιδα. Γι' αυτό κυβερνάει ο κοσμοκράτορας διάβολος σε αυτή την ανθρωπότητα. Τους έχει πάρει όλους μαζί του. Γίνονται καθημερινά σατανιστικές τελετές, γιατί όλα αυτά τα σατανόπεδα σπίτι τους πάλι τέτοια τραγούδια ακούνε και κάνουν ύμνο στο σατανά.
7: Έναν τέτοιο σατανά έχω απέναντί μου, τον Δημήτρη Κύρκο, ο οποίος ήταν στους Μετάλλικα και ο Αποστόλης είχε πάει στους Μετάλλικα, οπότε είναι σατανόπεδα. Όλα αυτά πολύ σωστά τα λέει εδώ ο πατέρας Κλεωμένης, όπως τον αποκαλούμε, πάντα στην επικαιρότητα, πάντα πιάνει το γεγονός της μέρας να πει την χριστιανική, τη δική του εκδοχή πάνω σε αυτό, και εδώ έκανε μια αποκάλυψη ότι όλο αυτό που συνέβη με τους Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν μια σατανιστική τελετή. Και πήγαν όλα τα σατανόπεδα και χορεύαν σιρτάκι. Γιατί παίξαν και το σιρτάκι οι Μετάλλικα εκεί μεταξύ των υπολείπων. Οπότε πολύ σωστά το θέτει και το πιάνει το ζήτημα και ξεκινάμε πολύ σωστά και χριστιανικά.
6: Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες. Και υμνούνε το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Αλλά τα περισσότερα σπίτια, στάδια κτλ. Υμνούνε το Σατανά. Ο ύμνος του Σατανά κατεβαίνει κάτω στην κόλαση. Γίνεται χαμός. Καθημερινά η κόλαση κάτω δέχεται τους ύμνους. Από τους σατανιστές που είναι, υπάρχουν πάνω στη γη. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό είμαστε στα έσχατα χρόνια, στους έσχατους καιρούς. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των εσχάτων χρόνων.
7: Ευτυχώς τελειώνει η ανθρωπότητα, το λέει εδώ πολύ σωστά, είμαστε στα έσχατα χρόνια. Το θέμα εδώ είναι πρόβλημα δικτύου. Γιατί όπως λέει ο πατέρας Κλεωμένης που ξέρει, γίνονται προσευχές στις εκκλησίες, αλλά δεν ανεβαίνει πάνω όλο το μήνυμα. Κάτι κάπου μπλοκάρει, δεν έχει σήμα, κάνα βουνό, καμιά πολυκατοικία. Κάτι γίνεται και φτάνει ένα 10-20% των προσευχών. Το λέω για εσάς που προσεύχεστε. Να ξέρετε ότι δεν πάει όλο πάνω. Κάπου σταματάει, ενώ είναι Θεός και θα μπορούσε να καθαρίσει αυτό το σήμα, να το ενισχύσει με κάτι, ξέρω το 5G πώς λέγεται, ή με το 6G, δεν ξέρω, θα βρεθεί κάτι. Όχι, δεν ανεβαίνουν πάνω οι προσευχές και αυτό είναι πρόβλημα.
6: Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες και υμνούν το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από ορθοδόξους χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση.

0: Η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραθεί.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Δεν ξέρω αν θα πιάσει αυτό. Το η Παναγιά να βάλει το χέρι της όταν ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η νίκη ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη που βρέθηκε εκεί το Σαββατοκυριακό. Γιατί το 1-10-20% ανεβαίνει πάνω. Τα άλλα μένουν κάτω. Τσάμπα δηλαδή. Δεν τα πούμε, δεν τα πούμε. Τις προσευχές και τους ύμνους, σύμφωνα με τον πατέρα Κλειωμένη, όλα αυτά. Έχει μελετήσει, κοιτάει και προσπαθεί να καθαρίσει το σήμα. Φέρετε ένα τεχνικό κάτι, να έχει σήμα καμπάνα, όπως έλεγε και η παλιά διαφήμιση του ΟΤΕ. Οπότε, εμείς κάνουμε εδώ τις προσευχές μας για να μην ξεκινήσει η νίκη από την Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσει δηλαδή να μην είναι εκεί, να μην χρειαστεί να κατέβει και στην υπόλοιπη χώρα και όλα αυτά εν ώψη 2030.
1: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
0: Ιστορία. Μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Τη βάψαμε.

0: Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασάβιολα που μας έλεγε.
2: Σχεδιάζουμε το 2030, πολύ θετικό. Όλοι κοιτάνε προς τα πίσω. Εδώ η Νέα Δημοκρατία προς τα μπροστά. Προσπαθούμε να προσευχηθούμε, αλλά δεν ανεβαίνει πάνω. Η προσευχή μένει εδώ. Δεν πειράζει, και είναι χαμηλής πτήσης η προσευχή. Να γυρίσει τουλάχιστον στα κεφάλια τα δικά μας. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με τη σατανική τελετή των Μετάλλικα και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολύ αισιόδοξος ότι κοιτάει προς το 2030 και μια τρίτη τετραετία. Αυτό και μόνο είναι ύβρις για τον ελληνικό λαό, ότι από τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του επιλέγει συνεχώς το ίδιο. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό για τρίτη τετραετία να μην βλέπει τίποτε άλλο και να πηγαίνει ξανά στα ίδια, βλέποντας όλα αυτά που έχουν γίνει τις δύο προηγούμενες τετραετίες, κυρίως τη δεύτερη τετραετία, με όλα αυτά που έχουν σκάσει. Από την πρώτη ξεκίνησαν, αλλά βγήκαν στην επιφάνεια τη δεύτερη τετραετία. Το κόμμα που θέλει να πάρει την τρίτη τετραετία είναι το κόμμα, όπως λέει και ο Δένδιας, της Νέας Δημοκρατίας.
3: Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
1: Τη βάψαμε.
3: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
3: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ξαναμούχε και τσιλιό. Πήγαινε να ξαναμούχε.

0: Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
2: Ωραίος ο Νίκος Δένδιας μας εξήγησε αναλυτικά ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, γιατί έθεσε ένα ερώτημα και έδωσε την απάντηση. Και η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε ίδρωσε τη φανέλα αυτό το Σαββατοκύριακο και ο Δένδιας, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα, όλα και όλα. Είπε ότι θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τι άλλο να πει, πώς αλλιώς να την ιδρώσει τη φανέλα. Αυτό εννοούν αυτοί. Ιδρώνω τη φανέλα. Λέω μια δήλωση και εντάσσεται και αυτός προσωρινά στο στρατόπεδο αυτών που μάχονται ως τη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την τρίτη τετραετία και να γίνει κούγκι. Κούγκι όχι, δεν μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει η χώρα και η ευρύτερη περιοχή, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αλλά κούγκι παραλίγο να γίνει σε ένα νησί της Μεσογείου που δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι η Λευκάδα. Μάθαμε λοιπόν και από το Δένδια ότι δεν ανήκει στα όλο αυτό που έγινε με τον ντρόν, το θαλάσσιο δεν ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Και με ρώτησε η Γιάμαλη στην εκπομπή της το Σαββατοκύριακο τον πρώην αρχηγό του λιμενικού αν αυτό έσκαγε στα διεθνή ύδατα πάντα, τι θα συνέβαινε.
3: Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε.
4: Ένα νέο κούγκι.
3: Κούγκι.
4: Ένα νέο κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι λοιπόν, όμως δεν μας νοιάζει γιατί δεν ήταν σε ελληνικό κομμάτι, ήταν σε ξένο. Σε ξένο ας γίνει τρία κούγκια, όχι ένα νέο, πέντε κούγκια μπορεί να γίνουν. Δεν μας αφορά οτιδήποτε γίνεται στα διεθνή ύδατα. Το θέμα είναι τι γίνεται μες στη χώρα και μες στη χώρα είναι όλα νοικοκυρεμένα και ευτυχώς έκρηξη ντρόουν με 300 κιλά δυναμίτη δεν είχαμε ευτυχώς. Το ότι ανήκει η Λευκάδα δεν είναι στο ελληνικό χώρο, μας το είπε ο Υπουργός Άμυνας.
0: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Από Αίγιο, Πέλαγος. Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε?
2: Ένα νέο κούγκι.
1: Κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι.
3: Ας γίνει. Άμα δεν είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, αν δεν είναι στο Αίγιο Πέλαγος που είχε πει Σκορδά, και αν δεν είναι και στο Ιόνιο Πέλαγος, τι μας νοιάζει, ας γίνει κούγκι. Όμως ήταν στην ανοιχτή θάλασσα, έκρηξε. Έχουμε δει και αν έχουμε δει και πυρηνικές δοκιμές γίνονται στα διεθνή ύδατα. Τι νοιαζόμαστε, πηγαίνουμε εκεί και τρομοκρατούμαστε ή λέμε τι είναι αυτό που ήρθε εδώ? Θα ακούσουμε τώρα τον ψαρά που το ψάρεψε στα διεθνή ύδατα, ο οποίος αμέριμνος το κουβαλούσε κιόλας και πήγαινε πάνω εκεί με κάτι σκοινιά, το πέταγε και γλίτωσε κι αυτός. Οπότε, αφού γλίτωσε κι αυτός και όλοι εκεί στα διεθνή ύδατα της Λευκάδας, μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
4: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
5: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
4: Ναι.
5: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκοινί και δένει το σκάφος. Το σπρώχνει. Το τραβάω και εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
4: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
5: Όχι, τι να καταλάβω. Ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος με κάποια αυτά πάνω. Τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενεχείο τηλέφωνο και τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική.
6: Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες.
5: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη βασιλική.
6: Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες.
5: Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
4: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί θα έρθουμε εμείς?
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Δεν μου είπανε. Όχι.
6: Και στο Μαρίφκα τίντησες, εκεί να ξεψυχήσεις.
2: Ένα νέο κούγκι.
1: Κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Το ντρόν ήταν εδώ, στο λιμάνι της Βασιλικής, και μάλιστα αρκετοί το περιεργάζονταν για αρκετή ώρα.
2: Σαν χαζί πηγαίναμε εκεί πέρα και βγάλαμε φωτογραφίες και βλέπαμε τι γίνεται.
3: Α, μπράβο. Γιατί αν δεν βγάλεις φωτογραφία με κάτι που συμβαίνει, δεν έχει υπάρξει το γεγονός. Και δεν έχει υπάρξει και εσύ μες στο γεγονός. Η απόδειξη είναι φωτογραφία. Πώς θα στείλεις σε συγγενείς, φίλους, πώς θα ανεβάσεις τα post, στα διάφορα, στις εφαρμογές, τη φωτογραφία, τη στιγμή, να την αποτυπώσεις στο παρόν, στο μέλλον, γενικότερα, στο σύμπαν. Βόμβα. Και πήγαινε και φωτογραφιζόντουσαν. Θεός. Της Ελλάδας, όχι της Ελλάδας, των διεθνών υδάτων, αλλά και της Ελλάδας, γιατί το πήγαν τελικά στη Βασιλική, όχι αυτή που λέει το τραγούδι, την άλλη, και το δέσανε εκεί, το κουβαλούσανε, πέφτανε πάνω, σκοινιά, κακό. Όλα αυτά συνέβησαν, ευτυχώς, χωρίς να συζητάμε τίποτε άλλο. Τώρα πώς βρέθηκε το ντρόν εκεί, θα το αποκαλύψουν οι αρχές οι οποίες το μελετούν. Το έχει πάρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα ξεσηκώσει το manual, πώς φτιάχτηκε όλο αυτό το πράγμα εκεί και πώς βρέθηκε και από πού είναι, ουκρανικό είναι, φιλικό είναι, δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα εννοείται. Αλλά να μπράβο στον ψαρά που το αλίευσε από τα διεθνή ύδατα, πώς φέρνουν κάτι καρχαρίες καμιά φορά και τους φωτογραφίζουν και τους βλέπουμε. Τώρα φέρνουν και ντρόν, έχουν αλλάξει εποχές, η θάλασσα βγάζει διάφορα. Πάμε λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη, εντός ελληνικών συνόρων τώρα, πάμε στην Καρδίτσα, σε πολύ ξηρά. Είναι ένας εκεί ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μαζί με τον δημοσιογράφο σκέφτεται για ποιο λόγο, και μοιράζεται και με εμάς, ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τι τελικά πήρε.
4: Παλιό που δηλαδή έψησε τον Πουτσόα.
5: Εντάξει, για καλύτερα είπες.
6: Yeah. Είπα να βολέψω κόρε.
5: Άμα τα πω κόρε αυτό. Για καλή τίποτα. Νέσυλη Γερμανία στη Λάντζα.
6: Νέσυλη Γερμανία.
5: Ψήφισε Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
6: Ουε Λάντζα, Κωστάσιο.
5: Ψήφισες Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
6: Ουε Λάντζα, Κωστάσιο.
7: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
8: Τη βάψαμε.
3: Όχι, δεν τη βάψαμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Και μπράβο στο Μητσοτάκη που θα έχουμε τρίτη αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. Εδώ ο Καρδιτσιώτης, ο φίλος μας, ψήφισε τον κύριο.

0: Κριτήρια, δεν ξέρω τι θα ψηφίσει τώρα, για να του φέρουν την κόρη από τη Γερμανία. Ας ξαναπάει στον κύριο Κοτσό. Κοτσός, Γκόρτσος, όλα αυτά. Ομό είχαμε κάποιο τρόπο, αλλού ο τόνος βέβαια. Και έχουμε και τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πάθει κάτι τώρα τελευταία. Κρασέρνει σε διάρκεια. Έχει κρασάρει κάποια στιγμή και όλο αυτό φαίνεται και βγαίνει και προς τα έξω, όπως λέμε. Ο εγκέφαλος κάτι γίνεται. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε. Η παράκρουση έχει φτάσει ταβάνι και δεν μπορεί, βάζει τόσο γρήγορα τις λέξεις. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, που δεν μπορούμε και τα γράμματα μπλέκονται όλα αναμετάξιτων και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι ακριβώς λέει.
1: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, γίνανε πλειοψηφίες, γίνανε μειοψηφίες, τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άνθρωποι να δουλέψει ξανά και μετά ξανά να δουλέψουμε να δουλέψουμε στη Βουλή. Από τους μήνες άνθρωποι να δουλέψει ξανά και μετά ξανά να δουλέψουμε στη Βουλή. Πριν από τρία χρόνια η Ρόδος είχε λίστα αναμονής
2: 1300
1: χειρουργία. Τώρα έχει μηδέν. Μηδέν. Αυτό δεν φανά που για να τα κριτήσουμε όλα.
0: Καλά τα λέγω, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτά που λέει, ειδικά για τη Ρόδο αλλά και τα άλλα. Κάτι παθαίνει, δεν είναι Σαρδάμ, που μπορεί να το πάθει ο καθένας και έχουμε πολλούς πολιτικούς και τα μετράμε εμείς εδώ, τα καταγράφουμε κτλ. Εδώ είναι κάτι άλλο. Τρέχει, ο ίδιος νομίζω ότι λέει πρόταση. Με ρήμα, υποκείμενο, παύσεις, συνδέσμους, όλα αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο. Εδώ δεν είναι, γίνεται όλο ένα. Συμπυκνώνεται, σαν να πατάει κάποιος στο κεφάλι του μέσα το γρήγορο, αυτό που είχαμε στα κασετόφωνα παλιά, και τρέχει η σφαίρα. Και το λέει, τον ακούν όλοι απέναντι, σαν να έχουν καταλάβει. Αυτή είναι η ωραία η συνωμοσία, ότι κάτι είπε τώρα ο υπουργός. Καταλάβαμε τι είπε, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Δεν έχει σημασία. Και όταν μιλάει και πιο αργά, ποιος καταλαβαίνει και τι να του πει και πού να διαφωνήσει. Αυτά δύο, έχουμε δύο στα δύο. Το έχει πάθει δύο φορές μέχρι στιγμής, από αυτά που παρακολουθούμε εμείς. Είμαστε εδώ ως γιατροί, ειδικοί για τέτοια θέματα. Όμως είμαστε ειδικοί και σε άλλα θέματα, όπως είναι τα θέματα καπιταλισμού.
3: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Δεν θα σου το πούμε. Αυτό ακριβώς θα σου πούμε. Και επειδή και εσύ το έχεις καταλάβει ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, ό,τι πεις από εδώ και πέρα είναι βλακίες. Γιατί θα προτείνει τώρα λύσεις ο Αλέξης Τσίπρας στο βιντεάκι που έκανε για να μας πει για τον καπιταλισμό και για τις τράπεζες. Ό,τι υποθεί από εδώ και πέρα δεν φτιάχνει τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός γίνεται και χειρότερος. Και σιγοντάρουν σε αυτό και τέτοιου τύπου πολιτικοί με αριστερές λύσεις, με χτυπήματα, με συγκρούσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλες ασυναρτησίες θα ακουστούν. Άρα, αφού συμφωνούμε ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτά που ακούμε από εδώ και κάτω είναι κουλαμάρες.
3: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Επέστονται, δεν το ξέραμε. Ωραία ιδέα, θα χτυπηθούν οι τράπεζες κάτω και τα κεφάλαια και οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι με την πατριωτική εισφορά αλίπητα. Αφού μπορεί και να πάρουν και τις εταιρείες να φύγουν και να μείνουμε εδώ μόνοι μας, να δω πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε και βίντεο, περπατάει εκεί σε έναν κήπο και λέει όλα αυτά και κάποια στιγμή τελειώνει το βιντεάκι αυτό με τη σύγκρουση που πρέπει να γίνει με τα συμφέροντα.
3: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά? Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.

0: όταν χρειάστηκε και όταν του δόθηκε ευκαιρία, δεν συγκρούστηκε με κανένα συμφέρον. Με αυτούς που συγκρούστηκε ήταν με τους συνταξιούχους που τους έκοψε το ΕΚΑΣ. Από εκεί βρήκε λεφτά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον δεύτερον να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να λέει να συγκρουστείς με τα συμφέροντα όταν δύο βασικοί ολιγάρχες αυτού του τόπου αυτή τη στιγμή στηρίζουν φανατικά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι κωμικό όλο αυτό που ζούμε και πιάνει και στον κόσμο. Είμαι σίγουρος τώρα πολλοί Σιριζέοι φίλοι θα λένε ναι, γιατί να μην κόψει τις προμήθειες, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και οι τράπεζες και η πατριωτική εισφορά, γιατί να μην πληρώσουν. Σαν να τους βλέπω, σαν να τους ακούω. Τα ίδια όμως λένε και οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν, να ξέρετε, που σάρουν τον Αλέξη Τσίπρα σε αισχρό βαθμό. Κατά τα άλλα, πάνε όλοι μαζί να κάνουν τη σύγκρουση με τα συμφέροντα. Δεν θα προλάβουν όμως, γιατί έρχεται η τρίτη αυτοδυναμία.
1: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.

0: επαναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται...

0: υπόλοιπα έρχεται για καλοκαίρι να είσαι τουρίστας, Έλληνας ή ξένος, να κολυμπάς στα περίφημα γαλάζια ύδατα της Ελλάδος, του Αίγιου Πέλαγος, του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, και ξαφνικά να βλέπεις ένα μαύρο μηχάνημα να έρχεται κατά πάνω σου. Δεν είναι τίποτα, 300 κιλά εκρηκτικά έχει πάνω, μην ταραχτείτε. Ο άλλος το ψώνει, το τράβηξε, το ψάρεψε, το πήγε, το βγάλαν φωτογραφίες δίπλα στις ταβέρνες εκεί στο Μόλο. Μια χαρά περάσανε εδώ. Ένας λογοθεραπευτής μου λέει ότι ο Μπουμπούκος μάλλον ενδέχεται να έχει ταχυλαλία Πολτέρν. Αν τόσο, ή Πολτέρν, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά, δεν μπαίνουμε. Πολιτικά κρίνουμε τους ανθρώπους. Θα μείνουμε στον κύριο Δένδια που δεν έχει ταχυλαλία. Μιλάει αραιά και πού, όταν χρειάζεται και με τον τρόπο που το κάνει πολύ ωραία. Οπότε να συνεχίσουμε με αυτόν.
1: Στρατόπεδο Λοχαγό Καποτά. Θα ήθελα το Λοχαγό Καποτά. Δεν πειράζει. Καλώς είσαι κι εσύ. Δεν μου λες φαντάρε. Μπορείς να μου πεις μερικά βρωμόλογα να τη βρωμόνη μου.
2: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι.
2: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, καψώνει, καψώνει, πες μου κι άλλα.
2: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, πες μου κι άλλα, κι άλλα.
2: Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τι λες ρε μαλάκα, καλά όλοι ανώμαλοι είναι.

0: μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
2: Η Παναγιά να βάλει το

εδώ Ελληνοφρένεια. Με την τρίτη αυτοδυναμία, τη σύγκρουση με τα συμφέροντα και τους σατανιστές που πήγανε στους Μετάλλικα. Τη σατανιστική αυτή η τελετή. Ένας είναι εδώ απέναντι ο Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο. Έχω και έναν ακροατή εδώ, τον κύριο Χρήστο, δεν λέω το επίθετο. Έστειλε και πριν ένα μήνυμα, μεταξύ όσων λέω, που και που ρίχνω και καμιά ματιά εδώ στον υπολογιστή, και μου λέει: σας έχω στείλει μια ερώτηση, δεν απαντήσατε. Δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση, γιατί έρχεται εδώ ένα μήνυμα και σπρώχνει το άλλο, όπως γίνεται συνήθως, όλοι ξέρουμε. Και βλέπω τώρα, για τον παρουσιαστή της εκπομπής, όταν σας στέλνουν μήνυμα με ερώτηση και περιμένουν την απάντηση, να απαντάτε. Συγγνώμη, έχουμε και άλλες δουλειές. Κύριε Χρήστο μου, θα φροντίσουμε τώρα εδώ, θα προσπαθήσω να τρέξω, να βρω το ερώτημα, γιατί αν ντε και καλά πρέπει να απαντήσω σε έναν ή σε δύο, η μισή εκπομπή.

0: Αλλά να έχει ακουστεί αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά. Είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω της του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
1: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πιεθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια. Και έδωσε μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουμε χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Οβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάρτες.
3: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι?
2: Όχι, λέω.
3: Τι είναι αυτό τώρα?
2: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
3: Γραμμένα τα έχεις?
2: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
3: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
2: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου να προσφέρουμε
3: τώρα. Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε.
4: Γεια σα, τον Αποστόλη θέλω.
3: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
3: Ναι, ποια ώρα θέλετε, εσεί? Άλλη ώρα θέλετε?
4: Όχι, αφού.
3: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα?
4: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μα απαγορεύουν εκδηλώσει στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μα φημώσουν. Μένουμε δύο ώρε στο τηλέφωνο να πούμε δύο πράγματα για τι δυτικέ εκλογέ. Δεν είναι δουλειά αυτή.
3: Πέστε, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, άκου να δει τι θα γίνει. Στι 13 Μαΐου θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
3: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκη επιτέλου?
4: Όχι, άλλα.
3: Ρε, όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει? Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
4: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μαΐου θα ξαναβγεί η πρώτη δύναμη πανελλαδικά, η προσπουδαστική κοινή συνεργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
3: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά?
4: Όχι, αυτό θα γίνει.
3: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
4: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
3: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλένουν οι φοιτητές.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Όχι.
3: Άλλο.
4: Την αναθεώρηση του άρθρου 16.
3: Α, το είπε και αυτό.
4: Θα
3: ναι.
4: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
3: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό?
4: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους, θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές του σπουδές μας, που γεννάει εγκλήματα. Όπως...
3: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
4: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Super Mario Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία.
2: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time! Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26 950 25 798.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
15: Στίγμα.

0: 1990, έφυγε από τη ζωή, οπότε είπαμε να παίξουμε λίγο με το παρελθόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς, και ερχόμαστε στο παρόν και στο μέλλον. Μεθαύριο έχει φοιτητικές εκλογές, ακούσατε τον ακροατή στο τέλος του πρώτου μέρους, του βάλαμε και τον οδηγητή του Βάρναλη εκεί να τους δώσουμε όθηση στα παιδιά. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε με κάποιο τρόπο και η Μάγδα Φίσα, η οποία σε εκδήλωση στην Πάτρα μίλησε για τις φοιτητικές, μίλησε και για τις φοιτητικές εκλογές.
1: Είμαι μαζί σας ολόψυχα και σε εσάς παιδιά που δίνετε αυτό τον αγώνα σας τώρα. Εύχομαι να έχετε τα αποτελέσματα να είναι και πάλι σπουδαία όπως και πέρσι. Οι μέρες μετά το οριστικό τέλος της δίκης έχουν δημιουργήσει μέσα μου μία νέα συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσω, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλά ακόμα να πω γι' αυτό. Μοιράζομαι αυτή τη σκέψη γιατί αυτό που καταλαγιάζει μέσα μου και γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο είναι η αξία του αγώνα, του αδιάκοπου εξουθενωτικού αγώνα. Αυτόν που δεν περιμένεις ποτέ ότι θα χρειαστεί να δώσεις, που σε βρίσκει χαράματα με ένα τηλέφωνο και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι πόνου που πρέπει να σταθείς όρθιος. Τελικά όλα αυτά τα χρόνια, όπου και αν έχω βρεθεί, είναι για αυτό το σκοπό, αυτό που είχε και ο Παύλος πριν δολοφονηθεί και που με δίδαξε και με την απουσία του. Ο αγώνας να μην ιτηθούμε παρά τις αγιάτρευτες πληγές. Είμαι πάντα συγκινημένη όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που κοιτάμε προς την ίδια πλευρά, και ευτυχώς σε αυτή τη διαδρομή βρήκα αρκετούς. Έτσι και σήμερα από αυτό το βήμα το μόνο που θέλω να δηλώσω είναι η πίστη μου στο δίκαιο και σε αυτό που φαντάζει αδύνατο. Το μόνο που θέλω να εκφράσω είναι ο σεβασμός μου σε εκείνους που έφυγαν με τη γροθιά τους ψηλά μπροστά στο απόσπασμα, που δεν έκλεισαν τα μάτια και είδαν ουρανό της Κεσαριανής, που είδαν την ελευθερία.
0: Από εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα και για τις φοιτητικές εκλογές και βεβαίως για το νόημα του αγώνα. Λαός μέρος δεύτερον.
2: Λέγεται.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
2: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Σημείωμα... Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε, θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
3: Συγγνώμη, τι.
2: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
3: Περιμένετε.
2: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
3: Αυτόν τον αριθμό.
2: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, καλύτε, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
4: Κάντε ρε το στίχος, αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
2: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
4: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
5: Και χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
5: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
5: Αδυναμία.
6: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
4: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
2: Ο Κώστας.
4: Όχι ρε.
2: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
4: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτο.
6: Διαγωγή Κοσμία.
7: Τρελοκόριτο, μη ζητάς πολλά.
4: Λάθος. Εδώ αν βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα.
2: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
8: Τι κάνεις, καλά?
2: Καλά είμαι.
8: Ο Βαγγέλης Επανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
2: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
8: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έφλε.
8: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
8: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασιστές. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό.

0: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
1: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η Βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενε.
2: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και του είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα του.
0: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίση να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώ δεν θα μα συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω ο λαός, ελευθεριά.
1: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
0: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
1: Ναι, είναι.

0: Και τώρα το ερώτημα. Τι χορός είναι οι εκλογές, θα απαντήσει ο κύριος Κερίδης.
1: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιούνται και άλλοι πίσω να σέρνονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος. Είμαι και πόντιος, πολεμικός χορός, μάχη, μάχη πολιτική με επιχειρήματα, αλλά μάχη για την Ελλάδα.
2: Ναι,
1: και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί.
0: Μονιασμένοι πάνε προς τις εκλογές πάντως. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μπράβο τους. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός. Διαφημίσεις μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
3: Χαίρετε, Αποστόλη.
4: Χαίρετε της Εσπέρας.
5: Χαίρετε, παιδες. Χαίρετε. Πώς έχετε? Καλώς.
3: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
4: Που έρχεται ή που πέρασε?
3: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσε βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει «Το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια».

0: απάντηση και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και τη λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και τον οποίο απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι ρε εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει.

0: και όχι.
1: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
0: Ανάπτυξη, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
1: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
0: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
1: Να μου ρε, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
0: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε κι εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως, ούτε Capital
1: Control. Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
1: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
0: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
1: Εγώ να δεις, έλεγε.
2: Hello, mister, bet you didn't think you'd be in a song. Need a session, not a yes man, guess I'll never

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's Party Time.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
6: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
5: Μπορείς να ξεφύγεις.
6: Κανείς δεν ξεφεύγει.
5: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
6: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
5: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15.

0: κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 42004. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάτης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Stigma Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Είκοσι χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
8: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26 950 25 798.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων.

0: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio. Super Mario Galaxy.
4: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Ήρθατε!
6: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
4: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
8: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
9: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
10: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
9: Μπορείς να ξεφύγεις.
10: Κανείς δεν ξεφεύγει.
9: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
10: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
9: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
10: Ήρθε η ώρα.
9: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
11: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
12: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις

0: χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, βίγκαν.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές.

0: 6947-079-460.
1: 26950-25-798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντής Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και τον Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: That is what I want the world to feel. Magic.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 2695044107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.

0: Super Mario Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία.
2: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
9: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
8: Μπορείς να ξεφύγεις.
9: Κανείς δεν ξεφεύγει.
8: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
9: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
8: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
9: Ήρθε η ώρα.
8: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
10: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της

0: Χας, εντομοπαγίδες, hygiene service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene service. Υγιεινά ασφαλείς.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
7: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Stigma Radio.
2: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

ήρθε η ώρα να δώσουμε το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού από εδώ και πέρα. Αν και τις προηγούμενες μέρες είχε χιόνια, αλλά πραγματικά και εγώ που αγαπάω το χειμώνα, δεν αντέχω άλλο χειμώνα, θέλω καλοκαίρι. Πόσο μάλλον αυτοί που είναι παιδιά του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να δώσουμε το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε εδώ για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Κοσμάς Καδραμάδος. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Εκπληκτικά αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στους δισεκατομμυριούχους και πόσους έχουμε φέτος και πόσο αυξήθηκαν. Και εδώ διαβάζω για ένα δημοσίευμα που ανησυχεί για το τι θα γίνει με τους δισεκατομμυριούχους μέχρι το 2030. Σας διαβάζω λοιπόν ότι η Ευρώπη σε γενικές γραμμές θα έχει μεγαλύτερη αύξηση δισεκατομμυριούχων από ό,τι θα έχει η Αμερική, από ό,τι διαβάζω εδώ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο αριθμός μέχρι το 2030, αν ανησυχείτε των δισεκατομμυριούχων, στον κόσμο θα αυξηθεί σε περίπου 4.000 δισεκατομμυριούχους. Παράλληλα στην Ευρώπη αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί στα 995 άτομα, που σημαίνει αύξηση γύρω στο 27%. Αυτά γιατί μάλλον παίρνουμε και εμείς από τους, δεν ξέρω. Στην Αμερική πάλι οι δισεκατομμυριούχοι θα είναι λιγότεροι, η αύξησή τους στα 1.089 άτομα το 2030. Άκου να δεις τώρα, Μπελάς. Είμαι χολοσκασμένος.

σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλατε τις προηγούμενες μέρες για τα γενέθλιά μου. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
3: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25798.
7: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Stigma Radio.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα εξωσώμ SPF

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημιώρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό που σίγουρα μας αφορά εδώ στη χώρα.

Διαβάζω ότι η Ελλάδα κατήργησε το μέτρο για τους Βρετανούς, αποφεύγοντας έτσι εικόνες με ουρές και διαμαρτυρίες όσον αφορά τα διαβατήρια, που είχε βγει κάποια κοινοτική οδηγία. Και τώρα και Πορτογαλία και Ιταλία κάνουν το ίδιο από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταργούν τους συνοριακούς ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύσουν τους Βρετανούς τουρίστες, φυσικά. Και βεβαίως, βεβαίως, το χρήμα, κυρίες και κύριοι.

τις προηγούμενες μέρες ήρθαμε κάποιες εικόνες ρομπότ στα social media. Εγώ είδα 3 βιντεάκια, τα 2 είναι αυτό που δεν θέλεις να σου τύχει. Το ένα είναι ρομπότ το οποίο χόρευε και έκανε διάφορες έτσι, φιγούρες σε σχολική γιορτή, στο προάβλιο δηλαδή. Δίπλα ακριβώς από αυτό το ρομπότ ήταν άνθρωποι που έκαναν κάτι παρόμοιο. Ξαφνικά το ρομπότ άρχισε να κάνει διάφορα κατάληπτα, τρελάθηκε το ρομπότ. Μέχρι που το μαζέψαν γιατί άρχισε να φοβάται ο κόσμος. Εννοείται ότι όλο αυτό απευθυνόταν στα παιδιά. Μιλάμε για σχολική γιορτή που έγινε στο προάβλιο του σχολείου. Το ένα βίντεο είναι αυτό. Το άλλο βίντεο είναι ένα ρομπότ το οποίο το βάζουν να τρέχει. Κάτι σαν αγώνες ταχύτητος, τρεξίματος, δείτε το. Και πέφτει κάτω αμέσως και τρελαίνεται και αυτό. Αυτό που δεν θέλεις να σου τύχει σε ρομπότ. Το τρίτο βίντεο είναι ένα ρομπότ αστυνομικός που βγαίνει στους δρόμους και φοβίζει. Φαντάσου τώρα να σου τύχει αυτό το τρελό ρομπότ. Ο αστυνομικός αρχίσει να πυροβολεί όπου να είναι.

Αυτή είναι η λύση. Γιατί να πηγαίνεις στην εκκλησία? Υπάρχει η εταιρεία που έχει τεχνητή νοημοσύνη που λάνσερε πριν από λίγες μέρες συνομιλίες με τον Ιησού Χριστό σε τεχνητή νοημοσύνη. Τον βλέπεις δηλαδή και του μιλάς και σου απαντάει έναντι 2 δολαρίων το λεπτό. Το λεπτό όμως. Έτσι, γιατί δεν γίνεται να προσέχεις τη τσάμπα. Αρκετά το αφήξαμε τσάμπα αυτό. Πρέπει να το κάνουμε χρήμα και αυτό. Εν τω μεταξύ θα μιλάς με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι, με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πριν πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να σας πω αυτό που διαβάζω εδώ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς, ότι όλοι εσείς που μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη στα κινητά σας, να ξέρετε ότι κρατιούνται όλες οι συνομιλίες των χρηστών στη μνήμη της τεχνητής νοημοσύνης και τις επεξεργάζεται. Αυτά τα ωραία. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για μία ολόκληρη ώρα ακόμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23348.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πώς να χτίσεις, λέει, μια δυνατή σχέση με το παιδί σου. 5 πράγματα που πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Αν φτάνεις να διαβάζεις στις ηλεκτρονικές εφημερίδες πώς να χτίσεις δυνατή σχέση με το παιδί σου, έχεις αποτύχει ήδη. Αυτά δεν χτίζονται διαβάζοντας. Τα νιώθεις και τα χτίζεις. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Στη δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ταξιδεύοντας και όχι μόνο ταξιδεύοντας σε άλλους κόσμους με τις μουσικές μας. Θυμόμαστε. Και έχουμε κάνει και έναξη του καλοκαιριού εμείς σήμερα, έτσι. Επίσημη. Αρκετό χειμώνα φάγαμε φέτος. Καλό ήταν αυτό, αλλά φτάνει μέχρι εδώ.

τη Σακύρα την έχουμε χάσει λίγο πολύ. Ελάχιστα πράγματα ακούμε από Σακύρα καινούργια και ελάχιστα πράγματα βλέπουμε. Όμως τις προηγούμενες μέρες διαβάζω εδώ, η Σακύρα κάλεσε σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας και μαζεύτηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Άκου εκεί να δεις. Δύο εκατομμύρια ήταν οι θεατές, 8.000 ήταν οι αστυνομικοί που έπρεπε να προσέχουν τους ανθρώπους στην συναυλία. Τι στο καλό. Παρόμοιες συναυλίες είχε κάνει και η Μαντόνα το 2024 και η Lady Gaga. Τώρα ήταν η σειρά της Ακύρα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πού μαζεύονται 2 εκατομμύρια άτομα. Και ποιος καλύπτει με ηχητική εγκατάσταση τέτοια έκταση. Είναι εκπληκτικό πραγματικά.

λοιπόν σε συναυλία 2 εκατομμυρίων θεατών στη Σακύρα που σας έλεγα προηγουμένως. Όλη η έκταση αυτή των 2 εκατομμυρίων θεατών καλύπτεται με video wall, με τεράστιες οθόνες. Αν έχετε πάει σε συναυλία εδώ στα μέρη μας με 100.000 κόσμο π.χ., οι οποίες καλύπτονται συνήθως με 2 τουλάχιστον video hall, στην περίπτωση των 2 εκατομμυρίων θεατών αυτό συμβαίνει κάθε 100 μέτρα, ας πούμε, κάθε 200 μέτρα υπάρχει video hall. Πώς θα δουν τα 2 εκατομμύρια?

Harry Styles και Golden. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Stigma Radio. Super Mario Galaxy!
1: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
1: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για 20 λεπτά ακόμα μαζί σήμερα, αλλά θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα. Εδώ με τις μουσικές που μας ενώνουν σε αυτό το δίωρο, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σήμερα και αύριο, αυτήν εδώ την ώρα. Teddy Sims έφυγε, κατεπώς τον έρχονται.

Black Keys, ένα rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από το Ohio, που ξεκίνησαν το 2001. Τους θεωρώ πολύ πιο rock συγκρότημα από ό,τι ας πούμε τους Bon Jovi. Λοιπόν, διαβάζω εδώ μια έρευνα πρόσφατη που έγινε σε ενήλικες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όπου μας δείχνει ότι το 45% των ανθρώπων θα κόμπιαζαν να κάνουν ένα ραντεβού για νέα σχέση με κάποιον που είναι πρόσφατα απολυμμένος. Το 38% των ερωτηθέντων επίσης σε αυτή την έρευνα σηκώνει κόκκινη κάρτα αν ο άλλος είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος. Άκου εκεί να δεις τώρα, παραξενιές. Και το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία ο άλλος. Όλα αυτά για ένα ραντεβού καινούριο.

αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τη νύχτα σας, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνετε. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Γεια χαρά από μένα.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προϊοδικό Runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic. Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
6: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
5: Μπορείς να ξεφύγεις.
6: Κανείς δεν ξεφεύγει.
5: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
6: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
5: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
6: Ήρθε η ώρα.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Η μοναδική ανεπανάληπτη Σέλια Κρους ξεκίνησε την αποσύνδεση

Μπόμπι με το Guantanamera από το άλμπουμ της Bravo 1967. Συνεχίζουμε South of the Border στην Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο με τον Charlie Parker και σε ένα medley από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο South of the Border του 1952 ακούμε medley The Afro-Cuban Jazz Suite. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

The Afro-Cuban Jazz Suite από τον γίγαντα Charlie Parker, ένα από τα κορυφαία δείγματα Latin Jazz ή Q-Bob αν θέλετε καλύτερα, μαζί του ο Master Conguero Machito, ο θεμελιωτής του Afro-Cuban Jazz, της Afro-Cuban Jazz. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό ταξίδι στη Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο με τον κιθαρίστα από την Νικαράγουα, ο Μάριος Μελέντες. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ The Art of Deep Connection. Ακούμε ένα κλασικό θέμα από την Νικαραγουανή μουσική, La Mora Limpia. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με την τραγουδίστρια από το Σαν Φρανσίσκο, Νόα Λέβι, όπου στο καινούριο της άλμπουμ διασκευάζει συνθέσεις του Bill Evans. Άλλωστε και ο τίτλος του άλμπουμ, Portrait in Evans, είναι μια ευθεία αναφορά στο άλμπουμ του σπουδαίου πιανίστα, Portrait in Jazz, που είχε κυκλοφορήσει το 1959. Το κομμάτι είχε τίτλο Periscope. Συνέχεια με Κάνο Βραντερλέη και μια πλειάδα μουσικών, μεταξύ των οποίων και ο Μάρις Ντέιβις, από το ιστορικό κλασικό άλμπουμ Something Else.

Herbie Hancock, Maiden Voyage από το μόνιμο άλμπουμ του 1965, και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με το τρίο του Αχμούντ Τζαμάλ, Patterns από το άλμπουμ The Waking που κυκλοφόρησε το 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Ένα ημίωρο αφιερωμένο σε νέες κυκλοφορίες. Για αρχή ένα συγκρότημα από τη Βαλτιμόρη, καινούριο, Baltimore Jazz Collective. Το νέο τους άλμπουμ φέρει το τίτλο, ως τίτλο το όνομά τους. Και ακούσαμε το κομμάτι Intersection. Μάλλον πιο σωστά Intercession. Μια γνώριμή μας, η Λεκίσια Μπέντζαμιν, το νέο της άλμπουμ We Dream, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου. Ακούμε το κομμάτι Mi Gente. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε τον drummer Ulysses Owens Jr. από το νέο του άλμπουμ Around the World. Ακούσαμε το κομμάτι Prodigal Song. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα καινούριο ακόμα κομμάτι από το συγκρότημα Inner District από τη Νέα Υόρκη. Ακούμε το κομμάτι Song for Charlie. Μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει ο single και αναμένεται να περιέχεται στο νέο της άλμπουμ που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.
6: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάναφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με Billy Hart Quartet, Yard από το άλμπουμ One is the Other του 2014. Συνεχίζουμε με Brad Mehldau από το άλμπουμ Day is Done του 2005. Ακούμε την υπέροχη σύνθεση του Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, σε μια μοναδική διασκευή από το Maestro

Ήταν ο σαξοφωνίστας, ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Chris Potter, από το νέο του άλμπουμ Alive with Ghosts Today. Ακούσαμε το κομμάτι ως ο Watomi Brown, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον John Brown, πρωτοπόρου υπέρμαχου της κατάργησης της δουλείας με ενεργό ανάμειξη στον Αμερικάνικο εμφύλιο. Περισσότερα θα πούμε για αυτό το άλμπουμ στις επόμενες εκπομπές. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή όμως με ένα ρομαντικό τρόπο. These Foolish Things από τον Lenny Tristano και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1956 και φέρει το όνομά του Lenny Tristano, το πρώτο και ουσιαστικά το πρώτο στην Ατλάντη και ουσιαστικά το πιο σπουδαίο του άλμπουμ για την έναρξη μιας υπέροχης καριέρας, μιας υπέροχης πορείας από έναν σπουδαίο πιανίστα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Stigma Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Time's up.
1: Stigma Radio. Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, βίγκαν.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.